Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα, Τζορτζ. Καλημέρα, Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Πώς αισθάνεστε που είναι η παραμονή Παρασκευή?
1: Γιούπι μας.
0: Γιούπι μας, εσύ και φαίνεσαι.
1: Γιατί, εμένα είναι η αγαπημένη μου μέρα η Πέμπτη. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Παραμονή Παρασκευή, αγαπημένη μέρα.
0: Από τις πολύ αγαπημένες μέρες. Βέβαια, μπορεί να είναι πιο κουραστική.
1: Ναι.
0: Αν και βέβαια, να σου πω κάτι, νομίζω ότι τώρα επειδή έχουμε μπει στους ρυθμούς του καλοκαιριού,
1: ναι,
0: νομίζω ότι όλες οι μέρες κουραστικές φαίνονται.
1: Είναι πολύ κουραστικές.
0: Αν δεν φύγεις διακοπές, δηλαδή, όλες οι μέρες κουραστικές θα είναι.
1: Οπότε ας κάνουμε φόκους στον έρωτα σήμερα, γιατί είναι η πιο κουραστική μεν και η πιο ερωτική δε. Οπότε αφού είμαστε κουρασμένοι όλες τις μέρες, ας κάνουμε λίγο φόκους σε αυτό.
0: Ελπίζω
1: να περάσετε
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία αυτή τη μέρα σας.
0: Και να μείνετε μαζί μας, ναι, γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, να ξέρετε. Τι και αν έχουμε την κούραση, τι και αν έχουμε το μυαλό μας στις διακοπές, όπως έχετε και εσείς, φαντάζομαι. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Γιατί έχουμε φέρει πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε φέρει και παιχνίδια και διαγωνισμούς και δώρα. Έχουμε φέρει όμως και τα δικά μας, τα οποία τα φέρνουμε καθημερινά και κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής.
0: Οπότε μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5.
1: Όχι, δεν πάμε.
0: Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από νωρίς το πρωί και έστειλε η Αγγελική μήνυμα και λέει: παιδιά, αφήστε, λέει, χάλια μαύρα. Με τα χίλια ζόρια πηγαίνω στη δουλειά. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι μας έτσι είμαστε.
1: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν αντέχουμε, δεν θέλουμε άλλο. Έχουμε γκώσει.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα κατάλαβα, δηλαδή τώρα που έλειπα το Σαββατοκύριακο, κατάλαβα και σένα που είχε φύγει, πότε είχε φύγει, πριν δύο Σαββατοκύριακα. Ναι, και λέω: άμα γυρίσει πίσω, κοιτάζει τη ξέγα και αριστερά, σαν χαζό. Και λε τώρα, συγγνώμη, γιατί γύρισα, γιατί δεν έμεινα εκεί. Βέβαια, αυτά τα Σαββατοκυριακάκια το έχουμε πει ότι πάντα το καλοκαίρι, ακόμα και το χειμώνα, ρε παιδί μου, που δεν περνάει και τίποτα, με τίποτα ο χειμώνα, είναι ωραίες ανάσες, ρε παιδί μου. Σου δίνουν κάτι διαφορετικό. Τώρα θα μου πει: μπορεί να φύγει Σαββατοκύριακο, να φεύγει συνέχεια. Όχι, αλλά αν μπορεί να το κάνει.
1: Να το κάνει.
0: Αν σου δίνεται η ευκαιρία, παραδείγματος χάρη, αν έχει την ευκαιρία να παίξει το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, κάντο και παίξε, γιατί μπορεί να σου κάτσει ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο, να περάσει πάρα πολύ ωραία και να πάρει και μια μικρή ανάσα λίγο πριν φύγει για τις διακοπές.
1: Και να γυρίσει πίσω και να πει: εγώ τώρα τι κάνω εδώ ακριβώς.
0: Οπότε ξαναφεύγω.
1: Ναι, όμως θα έχει γεμίσει μπαταρίες, θα έχει γεμίσει ωραίες εικόνες, θα έχει διαφορετική αντοχή και ανοχή. Γιατί στα γραφεία έχω ακούσει λοιπόν τις τελευταίες μέρες ότι γίνεται, σου λέει, πόλεμος. Τσακώνονται όλοι, γιατί κανένας δεν έχει πλέον υπομονή. Θέλουν όλοι να φύγουν και τσακώνονται συνέχεια.
0: Παιδί μου, εδώ παίρνω. Έτυχε και έψαχνα μάστορα. Και όλοι, δηλαδή, έπαιρνα υδραυλικό, παιδιά, έψαχνα να βρω υδραυλικό. Καλά, ξέρετε, φαντάζομαι περισσότερο ότι δεν βρίσκει υδραυλικό ποτέ. Όχι μόνο υδραυλικό και ηλεκτρολόγο και τέτοια.
1: Και ψυκτικό.
0: Και ψυκτικό. Ποτέ όμως, ποτέ. Υδραυλικό όμως, εν τω μεταξύ, επειδή οι υδραυλικές εργασίες δεν γίνονται χειμώνα τώρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή τα σκαψίματα και τα φτιαξίματα και τα τέτοια, οτιδήποτε έχει, γίνονται τα περισσότερα τώρα. Λοιπόν, όσου πήρα, σκέψω ότι έβαλα από ένα μεγάλο site το οποίο παίρνουν δουλειές, πρέπει να σου πω ότι μου ακύρωσαν όλοι. Δηλαδή, μία που με έστειλε, μου έστειλε μήνυμα το site και μου λέει: σου έχουμε βρει αυτόν, αυτόν και αυτόν. Βλέπω τον πρώτο, ακυρώνει. Βλέπω τον δεύτερο, ακυρώνει. Βλέπω τον τρίτο, ακυρώνει. Μετά μου στέλνει το site και μου λέει: σου έχουμε βρει κι άλλους.
1: Ναι.
0: Παίρνω τηλέφωνο του άλλου, μου λέει: φίλε, δεν μπορώ. Πριν... λέω: παιδιά,
1: δεν προλαβαίνω.
0: Έχω θέμα. Πρέπει να το λύσω τώρα. Δεν είναι για να το λύσω μετά. Φίλε μου, δεν μπορώ καθόλου. Και λέω μετά από μέσα μου: εμείς γιατί δεν γίναμε υδραυλικοί, Γιώργο, γιατί δεν γίναμε υδραυλικοί. Παιδιά, δεν θα σταματούσαμε από δουλειά,
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, κάποτε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, έπιασα τώρα το επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Αλλά, πάση περιπτώσει, κάποτε οι υδραυλικοί ήταν κάτι μικρά μαγαζάκια στις γειτονιές που ήταν ένας κυριούλης που καθόταν εκεί πέρα μέσα και του έλεγε: ξέρω εγώ, μου χάλασε ο νεροχύτης.
1: Ναι.
0: Θέλω να αλλάξω μία.
1: Ένα λαστιχάκι.
0: Ένα λαστιχάκι, μία βρύση. Ερχόταν
1: ένα καζανάκι.
0: Κακόμοιρος κύριος, ο οποίος πλησίαζε στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Σου άλλαζε αυτό, του έλεγε: τι χρωστάω, σου έλεγε 15 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: 15 ευρώ. Σου έλεγε 500 δραχμές.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Τώρα παίρνει τον υδραυλικό, έρχεται, βλέπει τη βρύση και σου λέει: η βρύση αλλαγή 80 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, αλλαγή λαστιχάκι. Το λαστιχάκι 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Η δουλειά 80 ευρώ.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, κάτι
1: νούμερα. Τηλεφωνικό κέντρο έχουν πλέον.
0: Παιδί μου, σε καλά, κανονίζουν τα ραντεβού. Κανονίζουν ραντεβού. Έχει κοπέλες που περιμένουν επίσης και κάνουν αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και δεν λέγεται και πλέον υδραυλικό. Λέγεται υδροψυκτική μαντισίων.
1: Υδραυλοτεχνική, ξέρω εγώ. Παγκρατίου, παράδειγμα, ρε παιδί μου.
0: Παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, όλου σκέφτομαι και λέω: κοίταξε να δει αυτά τα επαγγέλματα. Που κάποτε λέγαμε, έλα μωρέ, κάποιο παιδί δεν μπήκε σε κάποιο σχολείο να πάει να δουλέψει, να πάει να γίνει υδραυλικός, να βάζει πλακάκια. Τα πλακάκια έρχεται, το κοιτάζει με το μάτι και σου λέει 2.500 ευρώ. Και λες, τι.
1: Για το πλακάκι.
0: Σου λέει, ναι, γιατί είναι, ξέρω εγώ, 10 ευρώ το μέτρο από εκεί πέρα, 5 ευρώ το σοβατεπί, αυτό επί τόσα μέτρα συν τα υλικά ζαντά σου είναι 2.500. Δεν τη λένε, φίλε. Τι
1: για
0: λες,
1: τα
0: φίλε.
1: Πλακάκια.
0: Παιδιά, είναι τρελαίνε.
1: Είναι αυτέ οι δουλειέ, ναι, τώρα που λε, τάξη με ωραία, ένα ηλεκτρολόγο, ένα θερμικό θα έρθει που τελικά κοστίζουν πάρα πολύ αυτέ οι δουλειέ.
0: Είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Είσαι καλά. Νομίζω ότι όποιο φτάνει να κάνει μια από αυτέ τι δουλειέ, να του τύχει, ρε παιδί μου, να πρέπει να σπάσει πλακάκια και να φτιάξει κάτι υδραυλικό. Ή να σπάσει πλακάκια και να φτιάξει τα ηλεκτρολογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ή να κάνει μια αλλαγή κουζίνα. Μιλάμε τα νούμερα, είναι ασύλληπτα
1: ναι,
0: πλέον.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή, πραγματικά είναι ασύλληπτα. Και λες, είναι δυνατόν. Και όμως δουλειά είναι δυνατόν. Κατάλαβες. Γιατί είναι αυτό που λέει μάθε τέχνη και άστινε. Γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι πλέον. Δηλαδή, οι περισσότεροι δεν είναι και αυτοδίδακτοι όπως ήταν παλιά οι περισσότερες ειδικότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει και πανεπιστήμια, έχουν κάνει και ειδικές σχολές, έχουν δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό με την ταρήφα, να ξέρετε.
1: Τώρα έχει ξεφύγει λίγο το θέμα, φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα επειδή έχει ξεφύγει λίγο αυτό το θέμα και κόβουν και αποδείξεις,
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Συνομηθήκαμε.
0: Όχι, όχι, η αλήθεια είναι ότι ισχύει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, δηλαδή, τι πάντα τόσο, σου λέει βεβαίως. Στην ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Στην ΦΠΑ. Α, λες, ναι, αυτό. Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι πλέον, από ό,τι βλέπω, πάντα το ξεκαθαρίζουν. Γιατί σου λέει η δουλειά είναι αυτό στην ΦΠΑ. Οπότε είναι ξεκαθαρισμένο. Ξέρεις πόσο θα πληρώσεις κατευθείαν.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι τα λέω τώρα, γιατί τελικά νομίζω ότι παιδιά, μάλλον επειδή τώρα είναι και οι Πανελλήνιες και τα λοιπά, πείτε και σε κανένα παιδί να γίνει υδραυλικός.
1: Πείτε και σε κανένα. Δεν μου αρέσει τελικά.
0: Μα, καλά. Και ο ψυχτικός. Πανεπιστημίου είναι χαρτί.
1: Ναι,
0: δεν
1: όχι.
0: Είναι. Ένας ψυχτικός είναι πανεπιστημίου.
1: Επαγγέλματα που πάντα θα έχουν δουλειά, ρε παιδί.
0: Βέβαια. Και πάντα, πραγματικά αυτό πάντα έχουν
1: δουλειά.
0: Μέχρι να βγουν τα ρομπότ, να περνάνε μόνο του πλακάκια και να περνάνε ρεύμα.
1: Έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Α σπουδάσουν τώρα τα παιδιά και θα τη χρειαστούν.
0: Αλλή από του υπόλοιπου που είμαστε στα γραφεία και το AI σε λίγο καιρό θα κάνει παπάντες. Λοιπόν, αυτά έτσι τα επειδή μου ήρθαν στο μυαλό τώρα και επειδή το συζητήσαμε. Είστε στον Love 97,5. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε, θέλω να είστε έτοιμοι γιατί θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

0: Έστειλε ο Γιώργος μήνυμα, όχι ο δικός μας, άλλος Γιώργος, ο οποίος λέει: γιατί συγγνώμη, στα άλλα επαγγέλματα δεν είναι σε ΦΠΑ.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Όταν ένας γιατρός σου λέει τόσο, δεν σου λέει με απόδειξη τόσο. Άσε τώρα, μην ξεκινήσουμε. Μην πιάσουμε την κουβέντα τώρα σε αυτό, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, λέω να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε έτσι, να πάρουμε μια πρώτη ιδέα με το τι γίνεται με την κίνηση, που είναι καλά από ό,τι βλέπω. Να μας πεις και εσύ για τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 16 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και από ό,τι βλέπω, λίγο θα δυσκολευτείτε στον Κυφισό στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γενικά είμαστε πολύ καλά στους δρόμους. Να προσέχετε πάρα πολύ, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις

0: Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Είναι Πέμπτη πρωί, είναι 16 του μηνός. 16 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Από σήμερα και μετά πήρε ο μήνας την κατρακύλα. Το λέει και η Ιουάννα, να ξέρετε, 16 του μηνός.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Τελείωσε. Τελείωσε. Τώρα θα τελειώσει ο μήνας και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Όμως τώρα λέω να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Ιουάννα,
1: ναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 16 Ιουλίου του 1661. Σαν σήμερα το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης.
1: Το 1926 η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic.
0: 1933 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Το 1945 ξεκινά τη λειτουργία του το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας με πρώτο διευθυντή τον Ηρακλή Πετμεζά.
0: 1950 σαν σήμερα ρεκόρ θεατών σε ποδοσφαιρικό αγώνα σημειώνεται με τους 173.000 850 ανθρώπους που παρακολουθούν στο Μαρακανά του Ρίο Ντετζανέιρο την αναμέτρηση Βραζιλία-Ουρουγουάη για το 4ο παγκόσμιο κύπελο.
1: Το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song».
0: 1965 σαν σήμερα εγκαινιάζεται η σύραγγα του Λευκού Όρους που συνδέει Γαλλία με την Ιταλία.
1: Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins και με προορισμό τη Σελήνη όπου και φτάνουν πρώτοι.
0: 1983. Σαν σήμερα στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το τραγούδι των The Police με τίτλο Every Breath You Take.
1: Το 1992 πεθαίνει η Μέρη Αρώνη, η Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Ενώ το 2010 σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία Inception, μία από τις πιο σημαντικές ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου.
1: Το 2021 ο πύργος του Άιφελ ανοίγει και πάλι για τους τουρίστες μετά από σχεδόν 9 μήνες κλεισίματος λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των ανακαινήσεων, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κλείσιμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Για να τσεκάρω λοιπόν, 16 του μηνού σήμερα δεν έχουμε κάποια γιορτή,
1: ναι.
0: Αλλά προσέξτε, είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
1: Φιδιού.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα σπανακιού.
1: Α.
0: Popeye the Sailor Man.
1: Σπανακόπιτα σήμερα.
0: Έτσι. Και. Κορτόπιτα. Και είναι και η ημέρα εκτίμησης τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
14: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Α, πολύ ωραία. Η φίλη μας η Εύη μου στείλε και το τέτοιο. Μου στείλε τηλέφωνο του κουμπάρου, ο οποίος είναι υδραυλικός.
1: Μα πάρα πολύ ωραία.
0: Εύη, θα τον βρω τουλάχιστον, ελπίζω και εύχομαι.
1: Όχι,
0: θα...
1: πάρεις τώρα, τέτοια ώρα. Νωρίς,
0: τον πάρω, τι,
1: τώρα, μόλις παίξει ένα τραγούδι, πάρε τηλέφωνο.
0: Παιδί, να τον πάρω 10,5 ώρα που θα κοιμάται, να τον ξυπνήσω. Γιατί ναι, αλλιώς δεν πρόκειται να τον βρω. Τέτοια ώρα, επειδή έχει και ζέστη, έχουν βγει όλοι οι περισσότεροι και δουλεύουν ήδη. Από νωρίς το πρωί. Καλημέρα σας, παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό, προσέξτε, παραμονής Παρασκευής. Παρασκευούλα αύριο και μετά Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Α. Οργανωθείτε.
0: Αυτό, για να οργανωθείτε γιατί και το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: και θα είναι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Θέλω να σου πω ότι θα έχει καλό καιρό. Σήμερα θα έχει και λίγο αεράκι, να ξέρετε. Θα μας τα πεις και εσύ ούτως ή άλλως. Μας τα έχεις πει ήδη ούτως ή άλλως.
1: Να μην βγούμε δηλαδή στις θάλασσες.
0: Ρε βγείτε στις θάλασσες, ρε βγείτε σιγά, μην σας πάρω το αποφόρι. Αφού καταρχάς δεν κουλυπάει κανένας, σου το λέω εγώ.
1: Γιατί?
0: Από
1: φόβο.
0: Παιδί μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τώρα μέσα και το. Επειδή το πέταξε από το θέμα να το θίξω. Να το θίξω. Γιατί στις παραλίες που πήγα. Τώρα το Σαββατοκύριακο που έλειπα εγώ. Και στην Κρήτη και εδώ που έχω δει. Παιδί μου, δεν κολυμπάει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος που κολυμπάει που πηγαίνει μέσα. Που λένε,
1: α,
0: που
1: κολυμπάει, πήγαινε... κολυμπάει κυριολεκτικά εννοείς. Πλασουρίζουμε.
0: Παιδί μου, είναι όλοι στα 20 μέτρα, στα 30 μέτρα. Είναι η παραλία με χαμηλό νεράκι, με ρηχό νεράκι. Άντε να
1: πάνε,
0: ξέρω, στα 50. Ξέρω. Δεν κολυμπάει ο κόσμος, δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ή τους έχει πιάσει όλος ο φόβος για τους κροταλίες εκεί πέρα που έχουμε.
1: Και τις τσούκτρες.
0: Και τους
1: λαγοκέφαλους.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν κολυμπάνε, δηλαδή βλέπω στη θάλασσα, είναι όλοι στη συζήτηση, στην κουβέντα και πλατσουρίζουν μπροστά, άντε κάνε μια βουτίτσα. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Δηλαδή αυτό που έβλεπες που φεύγαν οι περισσότεροι μέσα και κολυμπούσαν και πηγαίνουν κότσο και τα λοιπά. Πολύ δύσκολα το βλέπεις αυτό.
1: Παλιότερα το έβλεπες, δηλαδή, θες να μου πεις.
0: Γιατί
1: εγώ νομίζω,
0: παλιά,
1: εγώ νομίζω ότι πάλι...
0: Και πάλι έτσι ήταν.
1: Ναι. Ήταν ένας-δυο που κάνανε το πέρα δόθε, πέρα δόθε και κολυμπούσαν. Ο ένας ήσουν εσύ, θα
0: μάλλον έχω γίνει ο Φέλπς εγώ και, και με πηγαίνω μόνος μου πολύ μακριά και δεν βλέπω άλλους. Γενικά όμως δεν βλέπω κολύμπι. Δηλαδή αυτό που λέει, όταν λέμε στη θάλασσα, ήρθε το καλοκαίρι, πάμε να κάνουμε κολύμπι, θα δυνατήσουμε και όλες, γιατί κάνουμε κολύμπι. Τώρα συνειδητοποιώ γιατί γυρίζουν όλες τις παραλίες και δεν έχουν χάσει καν κιλό.
1: Γιατί πλατσουρίζουμε.
0: Δεν έχει κολυμπήσει κανένας, παιδιά. Φοβούνται, είναι όλοι φαγωμένοι. Μπαίνουν όλοι φαγωμένοι από τις
1: τσούχτρες.
0: Γιατί οι τσούχτρες δεν είναι έξω, είναι μόνο μέσα.
1: Εντάξει, εκεί που είσαι, ρε παιδί μου, τις ελέγχεις γύρω-γύρω, άμα δεν κάνεις μεγάλες αποστάσεις. Αλλά εσύ τώρα, άμα κολυμπάς.
0: Πατάς κάτω και τρέχεις πιο γρήγορα. Ενώ στο κολύμπι δεν τρέχεις το ίδιο.
1: Το κολύμπι δεν βλέπεις κιόλας. Και αν έρθεις αντιμέτωπος.
0: Γιατί δεν βλέπεις το κολύμπι, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεις την τσούχτρα, δεν προλαβαίνεις.
0: Άμα είναι μπροστά σου. Άμα κολυμπάς την
1: σου
0: ώρα που κολυμπάς, εννοεί. Αν έχεις μασκούλα, βλέπεις. Αν έχεις γυαλάκια, βλέπεις. Τι βλέπεις και από κάτω, ούτως ή άλλως. Και καλύτερα. Μπα, πες εσύ να πατάω κάτω το ποδαράκι μου, να ξέρω από πού να τρέξω.
1: Δεν πατάω, δεν με νοιάζει να πατάω. Αλλά να κολυμπήσω, δύσκολο.
0: Ναι. Και εσύ τα ίδια. Γιατί, συγγνώμη, αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή πηγαίνουμε στι παραλίε και καθόμαστε να πλατσουρίζουμε έξω. Γίνεται συνοστισμό έξω.
1: Ο καθένα όπω ψήνεται, όπω του αρέσει.
0: Μάμα είναι να σε βρέξουμε μόνο, να σε βρέξουμε με το λάστιχο. Δεν ανάγκη να τρέξετε τα λεπορίσε.
1: Δεν
0: κάνει. Σνόρκλινγκ
1: ειδικά, ναι.
0: Να πας μέσα να κάνεις τη βόλτα, να δεις τα ψαράκια και τα τέτοια. Τίποτα.
1: Να δεις τα, πώς τα λένε, τα φύκια της Ποσειδονίας.
0: Άμα δεν τα δεις αυτά, συγγνώμη δηλαδή. Γίνεται, δεν το ευχαριστηθείς. Δεν το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί.
1: Όπως το ευχαριστιέται ο καθένας, δεν καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει το παγωτό σοκολάτα και ξέρω το βανίλια. Γιατί πρέπει να φάω το βανίλια, δηλαδή.
0: Γιατί εγώ μπορώ να φάω και το παγωτό σοκολάτα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι εσύ κολυμπάς και κάνεις κατά χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Κολύμπι δεν σημαίνει ότι ευχαριστιέται όλος ο κόσμος έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ο Παύλος έστειλε μήνυμα
1: και λέει. Να ξαναδεί τώρα.
0: Καλημέρα, λέει. Επειδή άνοιξε, λέει πριν λίγο το ραδιόφωνο, ότι είναι αυτό περί υδραυλικού. Χρειάζεται κάποιο υδραυλικό. Ναι, όχι, συζητούσαμε για του υδραυλικού, ρε παιδιά. Και λέω υδραυλικό. Δεν βρίσκει υδραυλικό τη σήμερα ημέρα. Και χρειαζόμασταν, ναι. Αν και ο Παύλος έχει κανένα υδραυλικό, να μας στείλει. Ή αν είναι υδραυλικός ο Παύλος. Να μας στείλει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Τους κλείσαμε τους υδραυλικούς.
1: Βλέπεις. Ό,τι ζητάς έρχεται αμέσως.
0: Η Ελένη έστειλε μήνυμα ότι στην παραλία που πάμε κάθε χρόνο είναι, λέει, γεμάτη. Φέτος είμαστε μόνοι μας. Μάλλον φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Λες δεν είναι γι' αυτό και να κάθονται έξω-έξω. Παιδιά, λαγοκέφαλοι. Οι λαγοκέφαλοι δεν δαγκώνουν. Πώς να το πω, δεν πας στην παραλία και έρχεται ο λαγοκέφαλος και στην πέφτει. Δεν είναι πυράγχας, ξεχάστε το. Είναι ψάρι κανονικό. Άμα πας πολύ κοντά και ενοχληθεί, μπορεί και να σε. Αλλά δεν περπατάς με στη θαλασσούλα και ξαφνικά έρχεται ένας λαγοκέφαλος
1: σε δαγκώσει. Και σου το δάχτυλο.
0: Και να σε κάνει σαν το κουτάκι του το μεταλλικό της κοτής, των αναψυκτικών.
1: Ναι. Επίσης καλύτερα να κολυμπάτε μέσα γιατί αυτός πάει κάτω, λέει στο αέρα. Στη...
0: Ναι, επειδή είναι χαμηλά. Ναι.
1: Όχι, ο Παύλος είναι ο ίδιος υδραυλικός. Από μια κουέντα στην άλλη.
0: Ωραία.
1: Το συνδυάζουμε.
0: Και υδραυλικό και θάλασσα, όλα μαζί. Μπράβο, Παύλο, κρατάμε τηλέφωνο. Λοιπόν, οπότε κολυμπήστε, μην το φοβόσαστε. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Εκτός αν έχουν φοβηθεί όλοι από τους λαγοκέφαλους και από τις τσούκτρες και από όλα αυτά που ακούγονται. Και τους καρχαρίες, γιατί η αλήθεια είναι.
1: Καλά.
0: Εχθές είδα κεφάλαινα.
1: Πού?
0: Κεφάλαινα, είδα.
1: Στο φάλινο, λέει.
0: Όχι. Είδα κάποιοι που βάλανε στον Ευωϊκό. Στον Ευωϊκό, νομίζω.
1: Τώρα.
0: Ναι. Είχε φάλαινα. Και είχαν πάει και ψαρεύανε και πήγανε κοντά-κοντά να δουν τη φάλαινα και ήταν φάλαινα φυσιτήρα.
1: Τι μου λέτε.
0: Παιδιά,
1: τώρα.
0: Και ο Φρυγουίλη ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Τίποτα δεν θα μείνει που δεν θα έχει περάσει από εδώ και διακοπές.
1: Όλοι που εδώ.
0: Δεν
1: ακόμα
0: υπάρχει.
1: Και τα Κίτι εδώ έρχονται. Δεν φτάναμε το εμείς οι ίδιοι. Έρχονται και τα Κίτι. Άλλα.
0: Hello, Kitty. Είμαστε τέτοιο. Λοιπόν, για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν πάτε στη θάλασσα, κολυμπάτε ή είσαστε από αυτού που πλατσουρίζουν έξω-έξω και πάνε με κανένα φίλο ή καμιά φίλη και φτάνουν.
1: Και κάθονται 2 ώρες μέσα στη θάλασσα και λένε τα νέα τους.
0: Έτσι. Αυτό. Και θέλεις και ένα φίλο να μπει μαζί σου μέσα ή μια φίλη για να μπορέσεις να κουβεντιάσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς τι νόημα έχει η θάλασσα.
1: Mm.
0: Α, και βρέχεσαι έτσι μέχρι το λαιμό και είμαστε οκ. Okay.
1: Όπως ευχαριστείτε το καθένα.
0: Για να σας δω έτσι.
1: Βουτιά κάνετε.
0: Κάνετε
1: μύτη.
0: Βάζετε κεφαλάκι μέσα, το βουτάτε ή μπα. Μόνο για να ισιώσει το μαλλί και από εκεί και πέρα είσαστε έξω.
1: Ναι.
0: Μέχρι να στεκνώσει και βγήκαμε. 6, 9, 4, 700, 11, 11.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Α, ωραία, εντάξει, βγήκαμε και μπουγιαλτζή, βγήκαμε τα πάντα.
1: Ναι,
0: έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, τέλεια.
1: Αν χρειάζεστε κι εσείς κανέναν, στείλτε μας ένα μήνυμα.
0: Παιδιά.
1: Να πούμε κι εμείς στον αέρα, να βρούμε τον τεχνικό.
0: Να φτιάξουμε ένα πακέτο με τεχνικούς ακροατές του Love 97,5 και να στείλουμε σε δουλειές στους ανθρώπους. Δηλαδή, μα στέλνουν οι ακροατές, μα λένε, ξέρεις τι, έχω δουλίτσα και θέλω να κάνω αυτό. Λέω στη Βούλα, πάρε το Γιώργο το μπουγιαλτζή. Πάρε το Βαγγέλη που κάνει πλακάκια.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Αν χρειάζεστε ένα μάστορα, ένα τεχνικό, ένα κάτι,
0: καλέστε μας
1: ένα μήνυμα. Στείλτε μήνυμα έχουμε... στο Viber.
0: Να σου πω κάτι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Φοβερή ιδέα.
1: Ιδέα. Ναι.
0: Φοβερή
1: λοιπόν,
0: ιδέα.
1: Αλήθεια το λέω τώρα.
0: Μιλάμε για δουλίτσα, όχι χαζομάρες.
1: Αν χρειάζεστε, εμείς ένα μικρό ποσοστό θα κρατάμε. Όχι, αστείευομαι. Αλλά πραγματικά, αν χρειάζεστε κάποιον, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Να πάρουμε ένα δεκάρικο την ίδια. Σιγά, δεν έχω χρεώνει πολύ.
1: Να τον deal.
0: Τον deal. Έτσι. Και τα άλλα θα βρίσκουν μεταξύ του κακό. Δεν ψάχνουμε τώρα να βρούμε μάστορα και δεν βρίσκουμε κανέναν.
1: Ένα μήνυμα λοιπόν. Τι ανάγκε έχετε. Θα το πούμε στον αέρα, κάποιο θα ανταποκριθεί. Δεν μπορεί.
0: Τον τζακίσαμε τον δουλευταρά. Το κάνουμε εμεί εδώ πέρα.
1: Εδώ, στον αέρα.
0: Λοιπόν, έλα. Η ώρα έχει πάει 8:25. Ωραία. Δεν έχουμε κάνει γκλινγκλινγκ και δεν θέλω να φύγουμε έτσι. Ωραία. Πάμε γρήγορα, δώστε παρουσία. Θα σας βάλω κάτι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε στο σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Και επειδή μιλήσαμε για παραλία, θέλω να ανοίξετε κινητό και να στείλετε μία φωτογραφία από την πιο πρόσφατη παραλία που έχετε πάει. Προσέξτε, δεν μπορεί να μην έχετε τώρα μια παραλία που να έχετε πάει. Μέσα στο καλοκαίρι, μια παραλία δεν πήγατε. Καλά, μπορεί να βγει και κάποιο να μου πει δεν πήγατε. Αν είναι η πιο πρόσφατη περσινή, δεν πειράζει. Περσινή.
1: Κομμάτια να γίνει, σύνθετη.
0: Έτσι, θέλω μια φωτογραφία από την πιο πρόσφατη παραλία που έχετε πάει. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11. Δεν στέλνεις απλά φωτογραφία, δηλώνεις παρουσία για να καταλάβουμε ότι είσαστε εδώ. Κατάλαβες? 694-711-11. Άνοιξε το τηλέφωνο να βρεις μία φωτογραφία μίας παραλίας που έχεις πάει πρόσφατα.
1: Ωραία.
0: Τη στέλνεις και η Madame Collagerie έτοιμη για τα σημερινά κολάζ.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 29 κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Δώσε μου μία θερμοκρασία.
1: 27 βαθμούς έχει έξω.
0: Πώς έχει?
1: 27.
0: 27 βαθμούς
1: μας
0: έχει.
1: Κάνει.
0: Οπα, ο...
1: Τι είτε, μας κάνει.
0: Κάτσε περίμενε γιατί εδώ πέρα χρειάζομαι αρκετό υλικό. 27 βαθμούς
1: Ναι.
0: Okay, ωραία. Ωραία, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας, κυρίες και κύριοι.
2: Ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι προλαβαίνετε. Ακόμη για λίγο, μέχρι την άλλη εβδομάδα, εγώ θα φύγω μετά και θα κλείσω.
1: Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Μετά, ό,τι ανέκδοτο θέλετε να βλέπετε, αν θέλετε να πάθετε κρυοπαγήματα πρωί-πρωί, θα μπαίνετε στην επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα και εκεί το καλοκαίρι. Αν έχετε ζέστα τον Αύγουστο στις διακοπές σας, θα μπαίνετε στο Facebook και θα με βρίσκετε, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Πάμε στη σημερινή ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Λέει το ανθρώπινο σώμα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται,
1: ναι,
0: 500 ευρώ την ημέρα.
1: Αχα.
0: Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Τι νερά και μπούρδες, 500 ευρώ.
1: Είμαστε πάπιες. Τέλειο.
0: Ήρθε ένα mail και λέει, εντοπίσαμε περίεργη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας. Πήρα τηλέφωνο καπάκι την τράπεζα και τους είπα, εάν έγινε κάτι με τα 3,75 που έχω μέσα στο λογαριασμό, ψάξτε τρύπα να κρυφτείτε. Και το κλείσα. Συζητάνε δύο φίλοι, λέει ο ένας, του λέει, καλά εχθές έφτιαξα μια φοβερή ομελέτα, μια φοβερή συνταγή του Πετρετζίκη για ομελέτα χωρίς αυγά. Του κοιτάζει ο άλλος, του λέει, δεν απορώ, του λέει, να ξέρεις, θυμάμαι εκείνο τον καιρό που πήγαινε στα στριπτιζάδικα γιατί σου άρεσαν τα φιστίκια. Είναι δύο σαλονικοί και συζητάνε, λέει ένας, ρε πάνε μίλα της, δεν βλέπεις που σε κόβει. Και τι να της πω, κάτι επίκαιρο. Πάει ο άλλος, λέει, κοπελιά, δεν με λες, συγκέγεσαι και εσύ με αυτή τη ζέστα.

0: Συζητάει ζευγάρι, λέει, λέει κοπέλα, λέει μωράκι μου, τι σου θυμίζω όταν με βλέπεις, να μην ανακατεύω τα ποτά όταν βγαίνω.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Πάντως να ξέρετε ότι κατάλαβα ότι χρειάζομαι γυαλιά πρεσβειοποίας όταν είδα ότι σκότωσα με τη μυγοσκοτόστρα 4 σταφίδες. Τέσσερις σταφίδες έφαγα. Ένα γυαλάκι μάγκα μου το χρειάζεσαι.
1: Τέσσερις σταφίδες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, προλαβαίνετε να μου το στείλετε για μια μισή εβδομάδα ακόμα μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 16 του μηνός. Καρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε και πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και αυτό ήταν. Γενικά το υπόλοιπο κομμάτι της πόλης είναι πάρα πολύ καλά. Ίσως δυσκολευτείτε λιγάκι στο ύψος του Μοσχάτου στην Παραλιακή με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Από εκεί και πέρα όμως. Γενικά, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Κανένα πρόβλημα και στο κέντρο. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού από τη διασταύρωση με τη Χαμοστέρνας μέχρι και το κέντρο από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και κορόμιλα βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 3,99 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές.

0: Γαλαξίας.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
5: Βεβαίως! Είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
7: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει από παραλίες. Μπράβο, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Κάναμε πολύ ωραίο καλοκαιρινό κολλάζ.
0: Πολύ,
1: δύο
0: πολύ.
1: Είναι.
0: Δύο.
1: Ναι,
0: δύο
1: δεν
0: ήταν κολλάζ. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είπαμε ότι δεν είναι απλά ότι στέλνεις μια φωτογραφία, δηλώνεις και παρόν.
1: Ναι.
0: Δηλώνεις την παρουσία σου.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε αισθανόμαστε ότι είσαστε εδώ πέρα. Ότι δεν έχετε φύγει, ότι δεν κοιμάστε. Ότι
1: δεν
0: τα λέμε μόνοι μας. Κατάλαβες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, τώρα. Έθιξε, δηλαδή αυτό τώρα που λέγαμε με τους με τους μάστορες γενικότερα,
1: ναι.
0: Με τους τεχνικούς, δηλαδή υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κτλ. Έχει πάρα πολύ δίκιο ο Γιώργος σε αυτό που το μήνυμα που έστειλε. Λέει, καλημέρα, λέει παιδιά, σας ευχαριστούμε λέει, για την παρέα κτλ. Σαν τεχνίτης θα σας πω ότι πως ό,τι γίνεται δεν γίνεται σκόπιμα με τους μάστορες.
1: Ναι.
0: Απλά είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος εργασίας, αλλά και η κόπωση, η οποία
1: είναι,
0: τεράστια.
1: Όλη την ημέρα είναι στον δρόμο αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και σου παρακαλώ και πάντα να ξέρετε ότι όταν έχεις και ένα υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, ένα πλακά, ξέρω εγώ που είναι και φίλος, πάντα προσπαθεί να σε εξυπηρετήσει και εσένα γιατί είσαι μόνιμος πελάτης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκτός από όλη τη δουλειά που έχει όλη την ημέρα, αν τον πας και του πεις, φίλε, έχω ένα πρόβλημα, μου κάτσε αυτό και, και σου λέει ο άλλος. Κάτσε να τελειώσω ό,τι δουλειά έχω και θα περάσω.
1: Προλάβω, θα περάσω
0: μετά. Και έρχεται και μετά. Και γυρίζουν και 10 και 11 ώρα το βράδυ. Όμως έχει θίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Mm.
0: Και λέει, επειδή όμως λέει δεν έρχονται οι νέοι να μάθουν. Αν λέει θέλουν οι ακροατές να αλλάξει αυτό, θα πρέπει μερικοί να στείλουν και τα παιδάκια τους λέει να μάθουν. Ιδάλλως λέει τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο δύσκολα και για εσάς και για εμάς. Παιδιά, όντως.
1: Αν δεν ασχοληθούν και τα νέα παιδιά με αυτές τις δουλειές.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό κάποια στιγμή έχει ένα τέλος.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, προσέξτε να δείτε τώρα. Μιλάμε τώρα για δουλειές. Που πώς σας το πω, δηλαδή, αν τελειώσει ένα παλικάρι, ξέρω εγώ, μια σχολή, δεν ξέρω τώρα τι σχολές είναι, του ΟΑΕΔ, του αυτού, πας με τόσο τεχνικές σχολές για ένα τέτοιο επάγγελμα, όχι απλά βρίσκει δουλειά αύριο το πρωί, αλλά δεν προλαβαίνει και. Δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Πας μόνο με κάποιον που ξέρει για να μάθεις λίγο, να πάρεις λίγο το κολλάι και να μπεις στη δουλειά. Και μετά δεν προλαβαίνεις, τρέχεις πρώτο πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Εννοείται.
0: Μιλάμε για τέτοιες δουλειές. Και καθόμαστε εμείς και λέμε. Πανεπιστήμιο, τάδε, αυτό.
1: Εντάξει, όλα χρειάζονται.
0: Βρε, ναι, δεν το συζητώ. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει και σε μια άλλη δουλειά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Όλα χρειάζονται. Ναι. Επίσης, αυτές οι δουλειές είναι δουλειές τις οποίες δεν πρόκειται να αντικαταστήσει και ποτέ το AI. Δηλαδή δεν πρόκειται να σου έρθει, να σου αλλάξει το σωλήνα ή δεν ξέρω να σου βάλει.
0: Δηλαδή τη διαρροή, δηλαδή και να το κάνει. Εννοείται. Ή να σου αλλάξει τα ηλεκτρικά ή να αλλάξει κάτι σημαντικό, ένα πίνακα. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Είναι δουλειές που πάντα αυτή η τεχνική. Η τεχνική θα τους χρειαζόμαστε και θα είναι απαραίτητη.
0: Εννοείται, παιδιά, γενικότερα. Δηλαδή, πώς το πω, ρε παιδί μου, άμα σκεφτείς τα επαγγέλματα των ολονών μας, τα υπόλοιπα, τα οποία είναι γραφείου και, θα μπορούσε κάλλιστα κάποια στιγμή κάποιο AI, κάποιο πρόγραμμα, κάποιο αυτό να κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Δεν ξέρω αν δεν μπορούν να μας αντικαταστήσουν 100%, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσουμε με AI.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό που γίνεται με τα τεχνικά επαγγέλματα πλέον,
1: ναι.
0: που είχαμε περάσει τα προηγούμενα χρόνια και έλεγε τι θες να γίνεις, παιδί μου, διάβασε για να μην γίνεις υδραυλικός. Δηλαδή τώρα κανονικά θα πρέπει να λέμε όλοι παιδί μου πήγαινε να γίνεις υδραυλικός, να έχεις σίγουρη δουλειά, να σε παρακαλάνε όλη την ημέρα και να χτυπάνε τα τηλέφωνα σου και να μην σταματάνε όλη την ημέρα. Και μην μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει, έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Ότι αν δεν πάνε νέα παιδιά που έχουμε απαξιώσει κάποια επαγγέλματα και σου λέω, έλα μωρέ, τώρα πηγαίνω, τώρα κάνω υδραυλικά. Παιδιά, μιλάμε για δουλειά όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά, αν το ξεκινούσα, θα ήμουν παραγωγός υδραυλικός. Θα ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός για χόμπι και θα ήμουν ηλεκτρολόγος. Θα είχα κάτι. Το ηλεκτρολόγο, σα πω κάτι, ξέρω, το σκέφτομαι. Που είχα περάσει και σε τέτοιο κλάδο και λέω, εντάξει, μωρέ, ηλεκτρολόγος, αφού εγώ θέλω υπολογιστές.
1: Ναι.
0: Και θα λέω, δεν πήγαινε ηλεκτρολόγος. Θα σας άλλασα τα φώτα εδώ πέρα, κανονικότητα.
1: Αυτό φοβάμαι κι εγώ.
0: Πάντως πραγματικά αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή το λέω σε εμάς που είμαστε τη νέα, που τα παιδιά μας είναι σε αυτή τη φάση. Ρε παιδιά, πραγματικά πρέπει να πάει κάποιος δηλαδή, να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Και μπορεί ένα παιδί να το έχει, να πιάνουν τα χέρια του που λέμε. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε δεν πιάνουν τα χέρια μου, να αλλάξω ούτε λάμπα. Υπάρχουν όμως και παιδιά που πιάνουν τα χέρια τους. Και υπάρχουν και παιδιά που
0: θα μάθουν, ρε παιδί μου, που θα μάθουν.
1: Εντάξει, με το ζόρι δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Αλλά να θέλουν τα παιδιά αυτά να μάθουν.
0: Ναι, αυτό
1: το τρέπουμε, θέλω να πω. Αν ένα παιδί θέλει να γίνει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, τυχαία το δανείζομαι τώρα, και του λες εσύ, όχι αγάπη μου, πήγαινε να δουλέψει στην τράπεζα, παράδειγμα,
0: ναι, ναι, ξανά. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και εκείνος θέλει να γίνει κάτι άλλο. Αφήστε τα παιδιά,
0: ναι, παιδιά
1: να γίνουν αυτό που θέλουν, να ασχοληθούν με αυτό που θέλουν.
0: Μιλάμε τώρα για. Πώς σας το πω, δηλαδή πραγματικά σκέφτομαι μερικά επαγγέλματα. Δηλαδή, βλέπω τους υδραυλικούς, αυτούς τους τεχνίτες γενικότερα, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ τον τελευταίο καιρό και έχω ταραβέρια και έχω και πολλούς φίλους οι οποίοι τους έχω σε μόνιμη βάση. Δηλαδή ανθρώπους που έχουμε κάνει δουλειά μαζί, τους έχω μόνιμα. Επειδή μου και ξέρω ότι θα τους πάρω κάποια στιγμή και θα μου πούνε ναι, οκ, έρχομαι. Πραγματικά Δηλαδή, μιλάμε για δουλειά άμεσα. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, πας σε μια σχολή, βγάζεις αυτό, την άλλη μέρα δουλεύεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψεις, δηλαδή. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, εδώ πέρα κάνουμε εισαγωγή από την Ινδία εργάτες, δηλαδή ανθρώπους που είναι τεχνίτες, που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου για να κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να πούμε όλοι στα παιδιά μας, ξεχάστε τα υπόλοιπα τώρα. Οκ, okay, θα πάτε να κάνετε αυτό και θα βγείτε να κάνετε αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται. Να μην
1: δεν γίνεται και έτσι ακριβώς.
0: Καλά, δεν το ξέρω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πάει στον άλλο να θέλει να σπουδάσει
1: και γίνει δηλαδή...
0: πυρηνικός, μηχανικός, πυρηνικός επιστήμονας, θα του πει στην πηγαίνει. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν παιδιά που να μην θέλει κανένα να πάει.
1: Και σίγουρα, να... σίγουρα θέλουμε.
0: Έχουμε φτάσει η μισή και έχουμε γεμίσει εργαλεία στο σπίτι και το παίζουμε υδραυλική και ηλεκτρολόγη.
1: Ο Στέριος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, σπούδασα εφαρμογές πληροφορικής, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Mm-hmm. Ήθελα να πάω ηλεκτρολόγος και το μετανιώνω ακόμα και τώρα. Παρ' όλα αυτά, λέει, είμαι οδηγός και μου αρέσει η δουλειά μου.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Γιατί και οδηγεί. Άλλο αυτό. Οδηγούς, παιδιά, να ξέρετε, τώρα επειδή το λέμε για τους οδηγούς, έχουμε κάνει εξαγωγή οδηγού. Οι μισοί οδηγοί της Ελλάδας έχουν φύγει, έχουν πάει στη Γερμανία.
1: Σωστό,
0: και δεν έχουν οδηγούς εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή, κάτι επαγγέλματα, τα οποία λες, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, θα κάνεις αυτό και τελικά υπάρχει τέτοια ζήτηση και συζητάμε μετά. Το παιδί μου έχει πάρει 3 πτυχία τάδε και δεν βρίσκει δουλειά.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Όλα συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι υπερβολές αυτά που λέμε, συμβαίνουν. Απλά όλα. Έχει 3-4 πτυχία και δουλεύει σερβιτόρος, παράδειγμα.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις ότι πάνε σε επαγγέλματα που δεν έχουν ζήτηση κιόλας. Mm. Δηλαδή μπορεί να αρέσει σε κάποιον κάτι, αλλά όταν δεν υπάρχει ζήτηση και έχει κορεστεί ένα επάγγελμα, κοιτάζεις και λίγο
1: πρέπει
0: γύρω.
1: Να βρει άλλη
0: πρακτικά. Κοιτάζεις και λίγο πρακτικά και λες, παιδί μου, μήπως έχει κάτι άλλο. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο τεχνικός κλάδος. Όχι πονάει, δεν έχει κόσμο. Δηλαδή οι υδραυλικοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 20 και 30 χρόνια έχουν φτάσει στα 50, 55, 60 και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δεν
0: έχουν έναν άνθρωπο
1: έτσι.
0: Να τους αντικαταστήσει.
1: Έτσι.
0: Να πούνε ρε παιδιά, πηγαίνετε εκεί πέρα να κάνετε αυτή τη δουλίτσα. Δουλεύουν οι ίδιοι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δηλαδή, και γι' αυτό δεν βρίσκουμε κιόλα.
0: Πόσοι
1: να καλύψουν τις ανάγκες μας.
0: Όταν θα έρχεται το υδραυλικό στο σπίτι ή ο ηλεκτρολόγος κτλ. Κερνάτε ένα καφεδάκι γιατί ο άνθρωπο είναι ταλέπορο. Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ και τρέχει να τα προλάβει όλα.
1: Άνω τελεία βάζουμε. 9 παρά 10.
0: Τοχ! Δεν μου το λες, ρε παιδάκι μου. Τοχ και πιάνω εγώ την κουβέντα.
1: Αφού έχει ζουμί.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει εδώ στον Love 97,5 που κανονικά παίζουμε στις 8 και 40.
1: Εντάξει.
0: Έχει πάει παρά 10.
1: Λίγο ξεφύγαμε.
0: Άρχισα εγώ να λέω τα δικά μου, τον πόνο μου και τον πόνο πολλών από ό,τι βλέπω.
1: Αυτό, γιατί έχει θέμα η κουβέντα. Δεν
0: πολύ,
1: το συνεχίσουμε
0: πολύ
1: τώρα.
0: Ζουμί.
1: Θα να παίξουμε λιγάκι τι σου θυμίζει και μετά συζητάμε ξανά.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω στα 80s και στα 90s, να ακούσουμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, στέλνετε το μηνυματάκι σας, διεκδικείτε και κερδίζετε υπέροχο δώρο από τον Love 97,5 και την Pizza Fan, αλλά και πιστοποιητικό καλή. Της λειτουργίας, παιδιά. Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία. Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.

0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: 694-711-11 από πού ήταν αυτό το απόσπασμα. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber, γράψτε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας, ας το ακούσουμε άλλη μία φορά.

0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς. Θα προλάβουμε. Ελπίζω να προλάβουμε. Θα βγει στον αέρα, θα μας πει σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο. Αλλιώς θα κάνουμε κλήρωση όταν δεν προλάβουμε.
1: Ναι, εντάξει.

0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα της Ελένης. Η Ελένη έχει στείλει μήνυμα, παιδιά, και λέει: έχω 3 κλιματιστικά και πλήρωσα για συντήρηση 80 ευρώ το καθένα.
1: 3,824. 240 ευρώ.
0: Ναι, σε 2 ώρες λέει. Εγώ ποτέ λέει δεν έχω βγάλει 240 ευρώ σε 2 ώρες.
1: Κανένας μας θεωρώ.
0: Κρίμα λέει που είμαι γυναίκα, ήθελα πάρα πολύ να γίνω ψυχτικός.
1: Βέβαια. Ναι. 240 ευρώ σε 2 ώρες.
0: Συγγνώμη, σα ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα δεν μπορούσε μια γυναίκα. Γιατί μια γυναίκα δεν μπορεί
1: Φυσική
0: και το έχουμε.
1: Μπορεί.
0: Αυτό θέλω
1: όλα
0: να πω.
1: Όλα τα μπορούμε, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί έχουμε τέτοιο κόλλημα, δηλαδή μια γυναίκα δεν μπορούσε να πάει να γίνει ψυχτικός.
1: Νομίζω
0: δεν θα μπορούσε
1: σιγά,
0: να γίνει. Καλά, υδραυλικός, εντάξει, μόνο το χειρονακτικής εργασίας με την έννοια ότι να σηκώσεις κάτι πάρα πολύ βαρύ
1: αυτό,
0: δεν είναι αυτό.
1: Αυτό, τη μυϊκή αυτό, δύναμη. Αλλά... αλλιώς και αυτό σιγά σιγά ξεπερνιέται σε ένα βαθμό.
0: Ναι, αλλά ως γνώση και...
1: ναι,
0: θα μπορούσε κάλλιστα.
1: Και ευτυχώς αρχίζουμε και το ξεπερνάμε γενικότερα αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: λίγο
0: καλά.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις, έχει μείνει στα χρόνια ότι υδραυλικός ψυκτικός είναι άντρες μόνο.
0: Πάντως την Ελένη, σιγά, σιγά... αν την αφήναμε ψυκτικός θα γινόταν.
1: Ναι. Γιατί να σου πω κάτι, γυναίκες μηχανικούς, καταλαβαίνεις λίγο, πρακτικούς μηχανικούς.
0: Ναι, αλλά και μια συντήρηση ερκοντήσεων θα μπορούσε να το κάνει. Δεν έχει τη γνώση.
1: Άνετα.
0: Θα μπορούσε να την κάνει, δεν το συζητώ. Η Γεωργία έστειλε μήνυμα, λέει την έκλεψα, λέει τη φίλη 25 ευρώ, φουλ καθαρισμό λέει πλήρωση.
1: Αμάν.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει και πλήρωση με φρέο και με τέτοια.
1: Ναι.
0: Να έχει κάτι άλλο, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, μπορεί να έχει άλλο.
0: Ναι. Εντάξει,
1: άλλες ανάγκες.
0: Πάντως η Ελένη, αν την αφήναμε, να ξέρετε, θα μας γινόταν ψυχτικός και θα ερχόταν. Έτσι. Θα ερχόταν στα σπίτια μας να μας κάνει συντήρηση άνετα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:58 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δω τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με 16. Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, γιατί είναι 16, όχι με 16. Αυτό θα γίνει κάποια μέρα, να ξέρετε.
1: Ποιο?
0: Θα λένε σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που τελειώνουν σε 16 μόνο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι την επόμενη Παρασκευή τελειώνει ο δακτύλιος. Μας χαιρετάει 24 του μηνός.
0: Α, μαζί φεύγουμε.
1: Επίσης, σκεφτόμουν τις προάλλες, παιδί μου, με τόσα αυτοκίνητα υβριδικά, ηλεκτρικά, μπλα μπλα. Ξέρω, μήπως δεν πρέπει να ισχύει πια ο δακτύλιος.
0: Δεν ξέρω, αλλά άμα κάνει λες και τα υβριδικά μέσα χωρίς κανένα πρόβλημα, ουσιαστικά είναι για να σε αναγκάσει να πάρεις για να μπορείς να μπαίνεις μέσα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν μαθηζευτούν 5 εκατομμύρια ηλεκτρικά, θα γίνει πάλι ο ίδιος καμπός.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Δεν αλλάζει. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος Χαμοστέρνας με κατέφυση προς το κέντρο και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη αλλά και η παραλιακή.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και μελιτζάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,79 μέχρι 4 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
14: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
16: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είχαμε και, δεν ξέρω αν είδατε χθες το δεύτερο ημιτελικό. Μιλάμε τώρα ανατροπή μεγάλη με την Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή το έχει κάνει μια-δύο φορές τώρα. Τρεις. Ξέρω εγώ πώς το έχει κάνει φέτος στο Μουντιάλ.
0: Έχει να. Όχι τίποτα άλλο. Λυπήθηκα τους Άγγλους που τους έβλεπα στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο που κέρδισαν και περάσανε, δηλαδή, και πηγαίνανε
1: στον
0: ημιτελικό και τραγουδούσαν όλα τα παιδάκια εκεί πέρα στα μάλια στην Κρήτη. Is coming home. Δεν έρχεται, παιδιά.
1: Όχι ακριβώς.
0: Ούτε φέτος.
1: Θα στρίψει λιγάκι.
0: Ούτε αυτή τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Άγγλοι που πάντα φτάνουν στην πηγή και νερό δεν πίνουν ποτέ. Δηλαδή όλο εκεί τριγύρω είναι, γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί. Τελικά δεν καταφέρουν.
1: Για να δούμε τώρα.
0: Μεγάλος τελικός την Κυριακή το βράδυ, παιδιά.
1: Αργεντινή Ισπανία.
0: Λατινοαμερικάνικος.
1: Τουλάχιστον αυτοί θα τσακώνονται, θα βρίζονται στην ίδια γλώσσα.
0: Ναι.
1: Ισπανικά πάντως θα μιλάει ο
0: Ψιλοεμφύλιος είναι, να ξέρετε. Ισπανία, Αργεντινή. Δεν ξέρω ποιον υποστηρίζατε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω γιατί, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ με έπιασε μια αγάπη για την Νορβηγία.
1: Ναι. Εντάξει, Νορβηγία. Ήταν πολύ καλή. Ναι. Είχαν εξαιρετική πορεία.
0: Δηλαδή, εκεί πέρα που τους έβλεπα και περνούσαν, λέω: ρε, κοίταξε να δεις τι ωραία έκπληξη θα είναι.
1: Τράβηξαν και κουπί, πολύ.
0: Τράβηξαν. Ναι, είχε πολύ κουπί. Αλλά με είχε πιάσει μια έτσι. Ξέρετε, τους Νορβηγούς δεν τους έχω στο μυαλό μου, δηλαδή, και πάρα πολύ για την μπάλα, αλλά.
1: Θα ήταν ωραίο να κάνουν την.
0: Θα ήταν ωραία έκπληξη.
1: Ωστόσο,
0: ναι,
1: και μέχρι εκεί που έφτασαν στους 8,
0: επιτυχία μεγάλη.
1: Τεράστια επιτυχία.
0: Επιτυχία μεγάλη, δεν το συζητώ.
1: Ναι, και αν δεν βοηθούσε και λίγο η τύχη και την Αγγλία, μπορεί χθες στο ταξίδι.
0: Στο
1: παιχνίδι το χθεσινό να μην βλέπαμε την Αγγλία, να βλέπαμε την Νορβηγία.
0: Ναι. Και δεν ξέρω και αν θα τα πήγαινε και καλύτερα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω αν θα τα πήγαινε καλύτερα.
1: Οπότε περιμένουμε την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Αργεντινή, Ισπανία, όπως θέλετε. Βάλτε το, ούτως ή άλλως παίζουν εκεί πέρα στην Αμερική. Του μεταξύ στην Αμερική, ρε παιδιά, έβλεπα τα γήπεδα. Τι συγκλονιστικά γήπεδα είναι αυτά. Λέμε, εμείς έχουμε φτιάξει καινούριο γήπεδο και βλέπεις το γήπεδο το δικό σου και 5 ορόφους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 5
1: διαζώματα.
0: Mm. Δηλαδή τα βλέπεις και λες, συγγνώμη, αυτός που έχει εισιτήριο εκεί πέρα πάνω.
1: Βλέπει
0: κάτι. Και βλέπεις αυτά τα video wall που έχουν τα τεράστια μέσα στο γήπεδο, που όπου και να κάθεσαι είναι και βλέπεις την ημάρα, παιδί μου.
1: Δηλαδή είναι.
0: Καλά, ναι.
1: Για να βλέπουν όλοι καλά.
0: Αλλά ρε φίλε, μιλάμε εξαιρετικά γήπεδα. Εξαιρετικά. Και πάνε και παίζουν εκεί πέρα μέσα cricket.
1: Ναι. Ράγκμπι.
0: Λέει και λες, ρε φίλε, συγγνώμη, φτιάξεις
1: αυτό. Baseball.
0: Έφτιαξες αυτό το γήπεδο για να παίξεις baseball. Δηλαδή και είναι οι γραμμές κάθετες. Ριγέ. Δηλαδή το γήπεδο.
1: Τι λεφτά παίρνουν οι baseballistes.
0: Αυτό συνειδητοποιώ. Δηλαδή, καλά, στην Αμερική εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά επίσης στην Ευρώπη που είμαστε εντελώς άλλης φιλοσοφίας. Mm. Δηλαδή, συνειδητοποιήσω ότι κάποιος έχει φτιάξει αυτό το τεράστιο γήπεδο, που είναι όλα τεράστια. Είδατε τώρα όσα έχουν παίξει παιχνίδια μέχρι στιγμής, είναι τεράστια τα γήπεδα, συγκλονιστικά. Και σε άψογη κατάσταση και τα βλέπεις και λες τι γήπεδάρες είναι αυτές. Λοιπόν, και σε αυτά τα γήπεδα παίζονται αυτά τα αθλήματα. Και πάει ο κόσμος για να δει αυτά τα αθλήματα.
1: Ναι, γιατί οι Αμερικανοί δεν βλέπουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σόκερ αυτοί. Σόκερ, ναι. Έχουν σόκερ.
1: Γιατί και στο διαφημιστικό που του λέει δεν είναι σόκερ.
0: Ναι, είναι φούτμπολ.
1: Που φούτμπολ αυτοί λένε άλλο άθλημα.
0: Άλλο πράγμα. Ναι. Απίστευτο δηλαδή. Πραγματικά. Αλλά τα γήπεδα είναι. Δηλαδή μου έχουν κάνει τόση εντύπωση. Δηλαδή τα βλέπει πλέον που και οι τηλεοπτικέ μεταδόσει είναι πάρα πολύ καλέ. Πλέον σε HD και καλή ποιότητα κτλ. Βλέπει τα γήπεδα και λες, παιδί μου, τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Και είναι με στην πόλη εδώ μεταξύ. Βλέπει από drone που παίρνουν βίντεο.
1: Ναι.
0: Που μα στέλνουν την αναμετάδοση αυτή και βλέπουμε την
1: εικόνες,
0: εικόνα. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Δηλαδή, πώς είναι το Καραϊσκάκι, λεωφόρος, αυτό είναι μέσα στην πόλη.
1: Αντίστοιχα και εκεί στην Αμερική, στα παιχνίδια που γίνονται, ρε παιδί μου, ανά εβδομάδα, αν δεν κάνω μεθύνη, δεν ξέρω.
0: Ανά εβδομάδα, πρωτάθλημα έχουν και αυτοί.
1: Ναι, στο δικό τους όμως κομμάτι. Δηλαδή, στο baseball παράδειγμα,
0: ναι,
1: ή στο rugby, δεν ξέρω εγώ τι. Γίνεται χαμός από κόσμο.
0: Ναι, χαμός.
1: Έχει τεράστια συμμετοχή.
0: Και τεράστια γήπεδα που
1: είναι
0: τίγκα. Είναι
1: πολύ θέλω να σου πω τα αθλήματα αυτά.
0: Δηλαδή, εμείς αυτό που βλέπουμε στο NBA, να ξέρετε, βλέπει το NBA και είναι γήπεδα μεγάλα και γεμάτα. Mm. Αν δείτε αυτό που γίνεται στο δικό του στο football, δεν υπάρχει αυτό. Το baseball. Μιλάμε για 100.000 κόσμο, δηλαδή. Μιλάμε και τεράστια γήπεδα. Πάση περιπτώσει. Για να σας δω τώρα προτίμηση. Για να δω την προτίμησή σας.
1: Για ψηφίστε.
0: Πάμε τελικό. Πάμε τελικό.
1: Τώρα βάζω ψηφοφορία.
0: Αργεντινή ή Ισπανία. Θα βάλεις ψηφοφορία.
1: Θα βάλω.
0: Ποιον υποστηρίζουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα μπείτε στο Viber, στην κοινότητά μας. Στο Viber θα ανεβάσουμε ψηφοφορία για το ποιον προτιμάτε να πάρει το κύπελο. Ποιος θα το σηκώσει. Εντάξει. Για να βρείτε την κοινότητά μας στο Viber, για όσους δεν έχετε μπει στην κοινότητά μας, που κακώς κάνετε και δεν έχετε μπει, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε προσκλήσεις για συναυλίες, για θέατρα, για τέτοια. Χάνετε γενικά και δεν βλέπετε και φέτα ωραία. Και δεν βλέπετε και τα κολλάζ της Ιουάννας.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Κάνουμε δουλίτσα εδώ πέρα, δεν είμαστε έτσι.
0: Προσέξτε με τώρα. Ακούστε με. Θα πάτε στο Viber, εκεί που είναι τα μηνύματα με τους φίλους σας, εκεί που μιλάτε με τους φίλους σας. Υπάρχει ένα search ή μία αναζήτηση, ανάλογα με το τι γλώσσα το έχετε. Εκεί θα πατήσετε love 97.5 Athens. Μόλις πατήσεις love 97. θα στο βγάλει. Λοιπόν, θα βρείτε την κοινότητά μας στο Viber, θα μας ακολουθήσετε και θα βλέπετε όλα αυτά τα ωραία. Και θα μπείτε να ψηφίσετε ποιον θέλετε να κερδίσει στον τελικό του Μουντιάλ. Την Αργεντινή ή την Ισπανία. Για ψηφίστε να δω.
1: Ωραία.
0: Ποιος υποστηρίζει, ποιον υποστηρίζεις.
1: Εγώ έχω πει πολύ καιρό τώρα.
0: Εσύ θέλει Ισπανία,
1: ναι, πολύ Ισπανία. Καιρό, ναι.
0: Εσύ δεν ήθελε να πάει και η Αργεντινή, ή θέλει να περάσει η Αγγλία.
1: Ήθελα να περάσει η Αγγλία, γιατί θα χάσουμε βέβαια στο τελικό. Να κερδίσει. Ναι, έχω μια δυναμία στους Ισπανούς. Έχω μάθει και Ισπανικά, καταλαβαίνει. Okay. Τώρα αγαπάω την
0: χώρα. Οι Αργεντίνοι τα ίδια μιλάνε.
1: Προτιμώ την Ισπανία.
0: Προτιμάστε τα original. Τα Ισπανικά. Εγώ δεν πήγα να μάθω Αργεντινέζικα, πήγα να μάθω Ισπανικά. Οπότε αυτά υποστηρίζω. Λοιπόν, για να σα δω, για μπείτε και ψηφίστε παρακαλώ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Βλέπω Ισπανία πολύ φουλ,
1: φουλ
0: Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι μπροστά, 71% έχει η Ισπανία και 29% η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μεγάλη διαφορά.
1: Είναι.
0: Νομίζω υπέρ της Ισπανίας είμαστε οι περισσότεροι, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Ήδη δηλαδή από εσάς που έχετε ψηφίσει. Επίσης δεν μπορώ να βλέπω, σας το λέω να το ξέρετε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές, γιατί είναι παιδιά.
1: Το αποτέλεσμα ποιο να είναι, λέμε.
0: Ναι, το αποτέλεσμα.
1: Και οι δύο ομάδες είναι.
0: Εννοείται.
1: Και η σοκολάτα είναι πολύ νόστιμη και η βανίλια πολύ. Επίσης, ποια διαλέγουμε είναι το θέμα.
0: Σωστό.
1: Διαλέξτε μία. Καλά, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Πες βανίλια.
1: Δεν παίρνουμε απόφαση για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιον θέλετε να κερδίσει.
1: Ποιος
0: θέλετε να κερδίσει το τελικό στο Μουντιάλ. 72% αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο. Ισπανία.
1: Ναι.
0: Εσπάνια. Εντάξει, γιατί όμως έχουμε εμείς κάτι.
1: Ίσως επειδή είναι και Ευρώπη.
0: Είναι και Ευρώπη, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: η Αργεντινή ενώ, δηλαδή ξέρεις Μέση και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρει, παιδί μου, Μέση.
0: Δεν έχεις τόση επαφή, ρε παιδί μου, όπως έχεις με τις Ισπανικές ομάδες. Τις βλέπεις πιο πολύ τις Ισπανικές ομάδες. Γενικά το Ισπανικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δυνατό ποδόσφαιρο, δεν το συζητώ. Και από ό,τι βλέπω, έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Ότι πάρα πολύ στείλατε μήνυμα ότι από την αρχή ήμασταν με την Ισπανία.
1: Mm-hmm.
0: Ότι εκεί υποστηρίζαμε και τελικά έφτασε και στον τελικό. Ήταν πολλοί αυτοί που λέγανε ότι ο τελικός θα ήταν Ισπανία-Γαλλία.
1: Ναι,
0: η Γαλλία την πάτησε, παιδιά.
1: Η Γαλλία δεν το περιμένανε. Τη Γαλλία την είχαν πολύ σιγουράκι για τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την πάτησε από την Ισπανία.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι, οι οποίοι. Δεν ξέρω αν είδατε ότι τον προπονητή των Γάλλων τον έχουν χαρακτηρίσει ως ο άταμα του ποδοσφαίρου. Ήταν τη τακτική του, έλα, μπες μέσα και δώσε την μπάλα σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Δώστε στον άνω σουτάρι. Ήταν τέτοιο. Και έχουν γίνει έξαλλοι οι Γάλλοι, λέει.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός. Και φεύγει κιόλα ο προπονητή ο συγκεκριμένο. Ο Ντισάν, πώς λέγονται, κάπως λεγόταν έτσι, κάτι γαλλικό. Ήταν λέει τη ίδια φάση. Λέει που είναι ο Εμπαπέ, δώστε μπάλα στον Εμπαπέ να πάρει την μπάλα.
1: Δεν γίνεται έτσι, δουλειά μάνα μου. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν γίνεται.
0: Τελικά δεν έγινε. Και ο μεγάλο τελικό είναι η Ισπανία-Αργεντινή που είναι την Κυριακή το βράδυ.
1: Και στις 10.
0: Κυριακή βράδυ στις 10. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, επίσης έβλεπα, παιδιά, τι αστρονομικά νούμερα έχουν επεκτεί στα στοιχήματα. Δηλαδή πραγματικά αν δείτε τα νούμερα που έχουν επεκτεί, δηλαδή λες εντάξει φίλε, υπάρχουν τόσα λεφτά στον πλανήτη, υπάρχουν παιδιά, και γίνεται πραγματικά χαμός. Δηλαδή τα νούμερα έχουν εκτοξευτεί, δεν υπάρχει. Και
1: ούτως ή άλλως βάζουμε πάρα πολλά χρήματα σε στοιχηματικές
0: εταιρείες,
1: παίζουμε πάρα πολύ, δηλαδή ως Έλληνες καταθέτουμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Καλά, παγκόσμια είναι, αλλά ως Έλληνες σου κάνει και εντύπωση, λες παιδιά, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όλοι σκεφτόμαστε, λες και άμα. Και άμα μου κάτσει, και άμα γίνει αυτό, και άμα
1: τώρα
0: γίνει.
1: Τώρα με το Μουντιάλ έχουν εκτοξευτεί.
0: Ναι, τώρα έχει γίνει χαμός. Ναι. Μιλάμε για το απόλυτο γεγονός του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, χαμός γίνεται και με το υπέροχο ταξίδι που έχουμε αυτή την εβδομάδα στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο, δώστε μου προσοχή, σας τα λέω και σας τα ξαναλέω, είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο και τόσες χρονιές συνεχόμενα.
1: Ναι.
0: Γιατί το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 σας δίνει την ευκαιρία κάθε εβδομάδα να κάνετε και ένα διαφορετικό ταξίδι. Κάθε εβδομάδα να πάτε και σε ένα διαφορετικό προορισμό. Κάθε εβδομάδα να επισκεφτείτε και ένα διαφορετικό κατάλημα. Συνολική αξία των ταξιδιών μας πάνω από 30-35.000-36.000 ευρώ, όπως είδα, έχουμε φτάσει αυτή τη χρονιά και αυτό γίνεται τα τελευταία 6-7 χρόνια. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα πόσα ταξίδια έχουμε δώσει. Θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί αυτό είναι το πρώτο τελευταίο ταξίδι που θα κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Έχουμε άλλο ένα την επόμενη εβδομάδα και μετά γεια σας, θα πάτε διακοπές όπου θέλετε. Αλλά μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Γιατί ταξιδεύουμε σε έναν υπέροχο προορισμό, ταξιδεύουμε στην Κυπαρισία.
1: Σωστά. Κυπαρισία Beach Hotel είναι το ξενοδοχείο που θα σας φιλοξενήσει για ένα τριήμερο. Είναι για δύο άτομα το ταξίδι μας, με το πρωινό σας εννοείται. Στην καρδιά της Μεσσηνίας, εκεί είναι το Κυπαρισία Beach Hotel, ένας ξεχωριστός προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντική ελληνική φιλοξενία, χαλάρωση και φυσική ομορφιά. Είναι λίγα μέτρα μόλις από την αμμώδη παραλία της Κυπαρισίας, με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, και το ξενοδοχείο προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό άνεσης και φανταστικής τοποθεσίας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, κομψά δωμάτια, ζεστή ατμόσφαιρα, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογενειακές διακοπές, για ζευγάρια, ακόμα και για επαγγελματίες ταξιδιώτες. Και αν θέλετε λοιπόν αυτό το τρίμερο, το περνάτε στο ξενοδοχείο σας και σας την παραλία όλη την ημέρα, από την άλλη μπορείτε να κάνετε και πάρα πολλές εκδρομές εκεί γύρω στην περιοχή. Εύκολη πρόσβαση λοιπόν και στην πόλη της Κυπαρισίας, σε αξιοθέατα της περιοχής όπως οι καταράκτες της Νέδας, ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, το δάσος της Βάλτας, πολλές οι επιλογές σας και σελίδα στο Facebook Κυπαρισία Beach Hotel.
0: Μάλιστα.
1: Μήνυμα στέλνετε στο Viber 694 2-10-711-11. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Μην χάσετε την ευκαιρία να στείλετε το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχουμε αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή. Αύριο δηλαδή το μεσημέρι έχουμε την κλήρωση, οπότε παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία για να στείλετε το μήνυμά σας και να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Να επαναλάβω λοιπόν ότι πηγαίνουμε στην καρδιά της Μεσσηνίας, εκεί που το γαλάζιο του Ιωνίου σμίγει με το πράσινο της φύσης, βρίσκεται το Κυπαρισία Beach Hotel, ένας ξεχωριστός προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντική ελληνική φιλοξενία, χαλάρωση και φυσική ομορφιά. Να σας πω λοιπόν. Α, έχουμε τι, ανοίξα το κομπιούτερ. Και έχετε λοιπόν, μόλις να μείνετε, μόλις λίγα μέτρα από την αμμώδη παραλία της Κυπαρισίας. Πανοραμική θέα στο Ιόνιο, θα ξετρελαθείτε.
1: Υπέροχα, φανταστικά.
0: Σας το λέω, δηλαδή θα ξετρελαθείτε. Είναι καταπληκτικά. Το ξενοδοχείο επίσης προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό άνεσης και τοποθεσίας. Ναι. Γιατί η τοποθεσία, παιδιά, είναι πραγματικά καταπληκτική.
1: Είναι φανταστικά. Άνετα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με θέα θάλασσα ή το βουνό. Πισίνα με μπαρ για στιγμές χαλάρωσης, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Επίσης, πρωινό με υπέροχες τοπικές λιχουδιές και σπιτικές γεύσεις. Ευχάριστο φυσικά και φιλικό προσωπικό πάντα. Πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει. Φανταστική η παραλία. Να πάτε ένα τριήμερο να ξεκουραστείτε.
0: Έτσι, να περάσετε έτσι πάρα πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να γεμίσετε την καρδιά σας, να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες, να έχετε αρχείο, να μας στέλνετε όταν λέμε για το κολάζ. Τέτοιες φωτογραφίες να μας στέλνετε. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: 694-711-11 μηνύματα στο Viber. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Κυπαρισία. Σε λιγάκι κάνουμε κλήρωση. Καλούμε κάποιον από εσάς. Θα πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο. Να πείτε Love 97,5 καλημέρα για να μπείτε στην αυριανή κλήρωση.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορία. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στον Κηφισό, από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος της

0: 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τάπα Σούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Έλα, ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και αυτό είναι το πρώτο τελευταίο ταξίδι το οποίο θα κληρώσουμε. Αύριο θα γίνει κλήρωση το μεσημέρι και ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κάνει αυτό το υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Κυπαρισία Beach Hotel, μπορεί να είσαι εσύ. Αν δεν έχεις στείλει μήνυμα, στείλει μήνυμα τώρα, γιατί αύριο είναι η τελευταία μέρα, δηλαδή έχουμε άλλη μια θέση. Αύριο για να πάμε στην κλήρωση τη μεσημεριανή. Σας θυμίζω λοιπόν ότι ταξιδεύουμε στην καρδιά της Μεσσηνίας, στο υπέροχο Κυπαρισία Beach Hotel, ένας ξεχωριστός προορισμός για όσους αναζητούν πραγματικά αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Χαλάρωση δεν το συζητώ, αλλά και η φυσική Όλγα. Ομορφιά. Η Όλγα, ναι. Για να δούμε η Όλγα, θα το σηκώσει.
2: Γιορτάσαν και οι Όλγες προχθές,
1: Άρχισε.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα για τον καφέ από το Τσιτσί.
4: Από ποιο?
3: Από το Τσιτσί με τον καφέ που έχετε παραγγείλει. Το καφέ με την...
4: Από το Love 97,5.
2: Ναι!
3: Τσιτσί είστε! Τσιτσί είστε!
4: Έλα, σου περιμένω μερίδο με πάρετε.
3: Έλατε, πέστα ρε Όλγα. Πέστα ρε Όλγα. Τι κάνεις Ολγάκι μας?
4: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι?
4: Τώρα φεύγω, πάω για δουλειά, τώρα φεύγω από το σπίτι.
3: Α, ωραία. Για διακοπές, ας τη δουλειά, για διακοπές πότε θα φύγεις?
4: Για διακοπές έχουμε ακόμα.
3: Έχουμε.
2: Αλήθελες.
4: Τον Αύγουστο όπως οι περισσότεροι.
3: Τον Αύγουστο νωρίς, νωρίς ή μετά?
4: Όχι, γύρω στις 7-8 κάπου.
2: Παλεύετε.
3: Παλεύετε. Αν μας έλεγες 25, θα σου λέγαμε δεν παλεύετε. Εμείς θα φύγουμε την άλλη εβδομάδα.
4: Τέλεια.
3: Την άλλη, όχι ότι θα φύγουμε. Βασικά
2: δεν θα φύγουμε.
3: Δεν θα είμαστε στον αέρα. Θα κάνουμε τα υπόλοιπα και να φύγουμε. Γιατί αλλιώς μας βλέπω και εμάς εδώ να μένουμε στην Αθήνα και να μην πηγαίνουμε πουθενά άμα δεν τελειώσουν οι δουλειές. Πάρα πολύ ωραία. Ολγάκη, πού θα πάτε, πού έχετε κανονίσει?
4: Θα πάμε στις
3: Πέτσες. Α, πολύ ωραία. Βρήκατε καλά οικονομικά ή ζόρικα?
4: Έχουμε σπίτι και θα μας φιλοξενήσουν. Όχι δικό μας, θα μας φιλοξενήσουν.
3: Α, γιατί αν, ωραία, μόλις θα φύγετε εσείς, πες μπορούμε να έρθουμε εμείς να μας φιλοξενήσουν.
2: Να έρθει επόμενο, το επόμενο γκρουπ.
3: Πάρα πολύ ωραία. Όλγα, μας συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στην κλήρωση.
4: Αύριο θα γίνει κλήρωση.
3: Αύριο το μεσημέρι.
4: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, Όλγα μας. Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Όλγα που μπαίνει στην κλήρωση. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή. Δεν ψάρωσε με το Τσιτσί, με τον καφέ. Έτοιμη ήταν. Ναι. Περίμενε αυτό το ταξίδι. Ναι, τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να μπεις στην κλήρωση, πάρε κινητό αμέσως τώρα και στείλε μήνυμα. Είναι μέσω Viber, δεν πληρώνεις τίποτα. Οπότε είναι κρίμα να με στείλεις ένα μήνυμα. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη και η παρησία. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Α, εντωμεταξύ βλέπω η ψηφοφορία έχει αλλάξει πολύ, ε. Ανέβηκε πολύ η Αργεντινή στην ψηφοφορία.
1: Δεν ναι. έχει γίνει ανατροπή ακόμα να πει, αλλά και χθες το 85 έβαλε το πρώτο γκολ. Οπότε δεν ξέρει ποτέ. Έχει περιθώριο ακόμα. 40% αυτή τη στιγμή. Αργεντινή, 60% η Ισπανία.
0: Ναι, ήταν 30 και πήγε 40. Ανέβηκαν. Ναι. Μπήκαν αυτοί που υποστηρίζουν την Αργεντινή. Ναι. Και έχουν στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ παιδιά να το σηκώσει άλλη μια φορά ο Κοντός, λέει πριν φύγει ο Μέση. Παιδιά, γιατί αν το σηκώσει και πάλι. Εντάξει, τώρα μεγάλη ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Να το σηκώσει δηλαδή λίγο. Όχι τίποτα άλλο, σκέφτομαι τον καημένο του Ρονάλντο που δεν πέρασε να πάει λίγο παρακάτω.
1: Σε λίγο κατέμισε, εγώ σα ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει.
1: Δεν τον θέλει.
0: Η αλήθεια δεν τον θέλει. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να σα θυμίσουμε ότι τρέχει και άλλο ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό, παιδιά, ο οποίο θα γίνει κλήρωσή του στι 27 του μηνό. Δηλαδή στο τέλο του μήνα θα έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο συνολική αξία 2.000 ευρώ.
1: Τα δώρα επιταγή ακριβώ από την εταιρεία Gotsopoulos Home που έχει ξεκινήσει με τι καλοκαιρινέ εκπτώσει σε όλη τη συλλογή επίπλων Gotsopoulos Home για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού μας μιλάμε. Μπορείτε να επιλέξετε μοναδικά έπιπλα της εταιρείας Gotsopoulos Home, ελληνικό εργοστάσιο επίπλων με έκπτωση από 30 έως 40%, η οποία εταιρεία Gotsopoulos Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε μαζί σας για μια ζωή. Καταστήματα στο Μαρούσι και το Παλαιοφάλιρο και στο gotsopoulos.gr. Μπείτε να κάνετε μια πρώτη έρευνα, να δείτε τι ακριβώς θέλετε, τι σας ενδιαφέρει περισσότερο και μετά να επισκεφτείτε και τα καταστήματα στο Μαρούσι και το Παλαιοφάλιρο. 2.000 ευρώ δώρο επιταγή θα κληρώσουμε.
0: 2.000 ευρώ, παιδιά. 2.000 ευρώ για να αγοράσετε ό,τι θέλετε εσείς από την εταιρεία Gotsopoulos Home. Οπότε πάρτε κινητό, στείλτε μηνυματάκι 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11. Θα γράψει το ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
1: Σωστά.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, γιατί εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλο φανταστικό δώρο.
1: Ωραίο.
0: Ανανέωση του σπιτιού καταπληκτική από τον Love 97,5 και την εταιρεία Gotsopoulos Home.

0: Έτοιμοι να φύγουμε, να ξέρετε. Αλλά πριν φύγουμε, θα ανακοινώσουμε και το τραγούδι της ημέρας, το οποίο έρχεται και σήμερα εδώ στον Love 97,5 και μοιράζει υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόλους Ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές κουζίνας, τηλεοράσεις, air condition. Τι να σας πω
1: τώρα. Σκούπα stick.
0: Ό,τι. Air fryer.
1: Τι ωραία ανακάλυψη είναι αυτή η σκούπα stick.
0: Η σκούπα stick και το air fryer δεν είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, το
1: air fryer. Δεν έχω air fryer, αλλά σκούπα stick που έχω προσφάτως τους τελευταίους μήνες πάρει μία.
0: Άλλη φάση.
1: Είναι, δηλαδή, τι να
0: άλλη φάση. Άλλη φάση.
1: Από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει.
0: Όλα αυτά που θέλετε για το σπίτι σας μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Μπορείτε να μπείτε και στο www.epavlakaronis.gr ή μπορείτε να επισκεφτείτε και το φυσικό κατάστημα Ελαιών 54 στο Ήλιον και να βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Μην κάνετε το λάθος και ψάξετε κάτι και δεν ψάξετε πρώτα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
1: Εννοείται.
0: Ψάξτε το και εκεί και μετά.
1: Και δείτε τη διαφορά. Θέλετε,
0: ψάξτε και κάτι άλλο μετά. Αν σας περισσέψει χρόνος. Γιατί χρήμα δεν θα σας περισσέψει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Λοιπόν,
0: το τραγούδι της ημέρας ποιο είναι?
1: Είσαι Θεός.
0: Όπα!
1: Γιάννης Πάριος.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Το πρόλαβα να το πω πριν απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ είσαι άλλος Θεός.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. Είσαι Θεός από το Γιάννη Πάριο. Μόλις το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα εδώ στον Love 97,5. Μέχρι τις 6 το απόγευμα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παίξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Το ακούτε, στέλνετε μήνυμα και καλή επιτυχία σε όλους, γιατί και σήμερα έχουμε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόλους Ηλεκτρικά, τα οποία κληρώνονται στο τέλος της ημέρας.
1: Mm-hmm.
0: Κάθε μέρα δώρα φανταστικά σας περιμένουν που μπορείτε μάλλον να τα κερδίσετε, στέλνοντας απλά ένα μήνυμά σας μόνο όταν ακούσετε το τραγούδι.
1: 6, εκεί που
0: το
1: ακούσετε. 4, ναι.
0: Όχι, πες το, πες το.
1: Σε κοψά. 694, καθόλου ευγενικό. 694, με συγχωρείς. 711-11, ονοματεπώνυμο γράφεται και το τραγούδι της ημέρας.
0: Δεν με έκοψες, βέβαια. Δεν με έκοψες. Εκτός αν εννοείς ότι με έκοψες από το να φύγω τρέχοντας από το στούντιο.
1: Κάτσε να πούμε, για και φέρνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά. Καλή σας μέρα.
0: Εύη Βυσβάρδη σε λίγο, δεν φεύγει κανείς.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα και επιτέλους Πέμπτη που δεν βιάζεται να γίνει Παρασκευή. Είδαμε και τις Παρασκευές. Η Πέμπτη λοιπόν μας θυμίζει ότι και η διαδρομή έχει μόνο μουσική, όχι όμως μόνο ο προορισμός. Τη γιορτή και το πάρτι μπορείς να το έχεις και στη διαδρομή. Και εμείς αυτή τη διαδρομή σήμερα θα κάνουμε με τα πιο αγαπημένα τραγούδια. 30 χρόνια Love 97,5 αυτόν τον Ιούλιο και το γιορτάζουμε μαζί. Εύη Βυσβάρδη κοντά σας έως τις 12 στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5 Ivy Βυσβάρδη. Στην παρέα σας μερικές φορές δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου, είναι όλα μαύρα και σου συμβαίνουν και τα πιο περίεργα. Πέφτεις από τις σκάλες, γλιστράς σε πεζογέφυρες. Μη γελάτε, γιατί ξέρετε αν αυτό ας πούμε μου συνέβη εμένα χτες, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, μερικές φορές όμως η πιο μεγάλη νίκη είναι ότι ακόμη κι αν σε έχει χτυπήσει αλίπητα η καθημερινότητα, δεν τα παρατάς. Δεν τα παρατάς και σηκώνεσαι σαν τη Βουγιουκλάκη που είχε ντυθεί κλόουν, θυμάστε, στη σκηνή με τον Νίκο Γαλανό και έκανε ό,τι κουτουράδα της ερχόταν στο μυαλό, αλλά στο τέλος τα κατάφερε και έριζε τη μεγάλη αγάπη. Έτσι κι εμείς θα σηκωθούμε και θα συνεχίσουμε, δεν θα τα παρατήσουμε και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι να σε βρει από τον Love 97,5.
1: This is Radio Freedom.

Love 97,5 και καλημέρα. Γιατί κάθε καλημέρα είναι σαν ψήφος, σαν μια μικρή ψήφος τώρα που είμαστε και σε προεκλογική περίοδο μέχρι το 27, τεράστια, αχανής, καυτή προεκλογική περίοδος. Και έτσι λοιπόν η κάθε καλημέρα μας είναι μια μικρή ψήφος εμπιστοσύνης στη δική μας ζωή, παιδιά, στη δική μας προεκλογική εκστρατεία, στη δική μας τέλος πάντων τετραετία και όχι μόνο. Ένα τραγούδι σου στέλνω να σε βρει όπου και αν είσαι, από τον Love 97,5.

0: με τον καλύτερό μου φίλο τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Λάβε 97,5 και αν σήμερα χαμογελάσουν δύο άνθρωποι, θα σου πω, όχι ένας, εξαιτίας σου, χάρη σε σένα, τότε η μέρα πέτυχε το σκοπό της. Τώρα αν καταφέρει και κάποιος να σε κάνει και εσύ να χαμογελάσεις, αυτό θα είναι καταπληκτικό. Μικρά λαχεία στην καθημερινότητα που δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία, αλλά ούτε τα χαμόγελα είναι δεδομένα, παιδιά, ούτε το ότι θα έχεις ανθρώπους να τα μοιραστείς, ούτε και το ότι θα έχεις ανθρώπους να τα χαρίσεις. Όλα θέλουν προσπάθεια και επιλογές. Και τι έχουν οι επιλογές? Κόστος. Και εμείς τι κάνουμε? Όσο το πληρώνουμε το χαμόγελο και το δικό μας και των άλλων. Γιατί είναι και μεταδοτικό. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 έφηβης Βάρβη κοντά σας και αυτό το πρωί. Πρωί, τέλος πάντων, για σένα μπορεί να είναι και μεσημέρι αν έχεις ξυπνήσει, ας πούμε, από τις 5. Γιατί ναι, παιδιά, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στους δρόμους από τις 5. Εμείς με αισιοδοξία ταινίζουμε τη μέρα. Η αισιοδοξία δεν είναι αυτή που λένε καλά, εσύ αλλού. Όχι, δεν είναι η αισιοδοξία που αγνοεί τις δυσκολίες. Τις κοιτάζεις στα μάτια. Πώς είναι οι άνθρωποι που έχουν σχέση αληθινή? Έτσι και η αισιοδοξία. Κοιτάζεις στα μάτια τις δυσκολίες και συνεχίζει. Γιατί όχι? Εξάλλου, ένα τραγούδι έρχεται να σε βρει από τον Λάβε 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
12: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Δεν περιμένουμε σήμερα την τέλεια στιγμή. Οι πολύ ωραίες ιστορίες γράφονται και στις κανονικές ημέρες, γράφονται και στο πόδι, γράφονται και σε ένα πακετό τσιγάρα σαν το μεθυσμένη πολιτεία. Άκου τώρα τι θυμήθηκα. Μια ωραία ιστορία μπορεί να γραφτεί αν επίσης μπεις και απαντήσεις στην online ερευνά μας, δίνοντας μας 2-3 λεπτά από το χρόνο σου, γιατί η γνώμη σου μας μετράει και μπορούμε να γράψουμε ωραίες ιστορίες, γιατί μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πώς θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού. Απάντησε στην online ερευνά μας και κέρδισε δώρα από την Pizza Fun και τον Love 97,5. Disco.

Λα 95, ακόμα 5. Αχ και βαχ και αχ και βαχ. Είναι κάποιοι γύρω μας, όχι εμείς φυσικά, λίμον. Η πόλη σήμερα, εκτός από τα αχ και τα βαχ, έχει ξυπνήσει με κόρνες, κάπου με βρισχές, κάπου με ευχές, κάπου με γέλια, κάπου με τραγούδια. Η ψυχή μας σίγουρα θα ξυπνήσει με ένα τραγούδι, γιατί είναι τα πολύ αγαπημένα μας 30 χρόνια. Love 97,5 είναι αυτά. Ένα τραγούδι σου στέλνω να σε βρει από τον έρωτα σταθμό.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας, είναι Πεμπτούλα και είναι η απόδειξη. Όχι, είναι η απόδειξη. Αν θέλεις απόδειξη ότι κάτι έχεις καταφέρει, η Πέμπτη είναι αυτή. Είναι και μια απόδειξη ότι τα καλύτερα της εβδομάδας μπορεί να τα έχεις ζήσει, αλλά μπορεί και να μην έχουν έρθει ακόμη. Θα μου πεις, όπως και τα χειρότερα. Αυτά είναι λεπτομέρειες, γιατί είναι όλα 50-50 και εμείς τι κάνουμε και σήμερα. Ποντάρουμε υπέρ μας, παιδιά. Αυτό de facto. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να συντονιστείτε και να ποντάρετε υπέρ σας για το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί το δίνουν η Ιωάννα και ο Δημήτρης και μόλις το ακούσεις μέχρι τις 6 το απόγευμα, στείλε το μήνυμά σου στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από την πολύ αγαπημένη μου και μας εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπου όλα τα έχουν, και τον Love 97,5.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα

0: Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

0: Love 97,5, αγαπημένα 80s, 90s, τραγούδια από το Millennium. Ό,τι ποτίζεις σήμερα, πρώτον θα δροσιστεί γιατί κάνει ζέστη. Ό,τι ποτίζεις με επιμονή, κάποια μέρα σίγουρα θα ανθίσει χωρίς καν να σε προειδοποιήσει. Θα είναι η πιο ευχάριστη έκπληξή σου. Τώρα, ό,τι το ποτίσεις εκτός από επιμονή και με αγάπη, καταλαβαίνεις, παράδεισος. Και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.
1: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5, Εύης Βάρδης στην παρέα σας. Και με αυτά και με αυτά, τι να σου πω εγώ. Εγώ θα σου δώσω τη γνωστή συμβουλή. Βάλε περισσότερη μουσική στην ημέρα σου. Οι σκέψεις εκεί θα είναι. Αλλά αλλάζουν ρυθμό όταν αλλάζει και η μελωδία. Έρχεται και η Βάσο Λούκα που θα συμβάλλει σε αυτό. Και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 The Madonna Frozen. Λίγα λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Καλημέρα. Είναι Πέμπτη, ευτυχώς. Όχι, γιατί θα μπορούσε να είναι και Δευτέρα. Χτύπα ξύλο. Τι με κοιτάς. Αλλά να σου πω, αν είμαστε καλά, έχουμε την υγειά μας και φροντίζουμε να περνάμε όμορφα. Παίζουν ρόλο οι μέρες. Όχι. Καλά, για εσάς τους αδιούχους, καμία όμως. Κανένα ρόλο δεν παίζει. Είστε αραχτοί, περνάτε καλά και πάντα να περνάτε καλά. Καλές διακοπούλες. Είμαι η Βάσο Λούκα και με τέτοιες μουσικάρες, πώς να μην καλοπερνάμε κι εμείς εδώ στην πόλη. Μέχρι τις 2 μαζί θα είμαστε. Και δεν υπάρχει καλοκαίρι σε beach bar που να μην το έχεις τραγουδήσει, το έχεις χορέψει, έχουμε χοροπηδήσει ακουγώντας το. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ελλάδα 97,5 σε ορθιπόρια πια. Ο Πλούτωνας από χθες, νέες ευκαιρίες και αλλαγές από τώρα λοιπόν. Εγώ και ο Σκορπιός και ψαράκια, γίνεστε μαγνήτες καλοτυχίας. Βρελές, είμαστε τριάδα. Μεγάλες αλλαγές έρχονται λοιπόν. Εγώ και ρε, ένα όνειρό σας γίνεται πραγματικότητα. Απολαύστε τη θετική ενέργεια των ημερών, όμορφα πράγματα θα έρθουν. Σκορπιοί, είστε έτοιμοι για τις πιο δυνατές αλλαγές που έχετε βιώσει ποτέ? Είδατε που αξίζει να περιμένει κανείς? Υποδέχεστε τη νέα καλή εποχή. Τέλος ψαράκια μου, το σύμπαν ανταποκρίνεται, τα όνειρά σας πραγματοποιούνται. Αφήστε τη δημιουργικότητά σας να σας οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Αυτά τα ευχάριστα και τα θετικά. Love 97,5.
1: Let's do it.

Love 97,5. Πέρασα πολύ όμορφα και αγάπησα και αγαπήθηκα. Αυτό έχει σημασία. Να μην περάσεις από αυτή τη ζωή χωρίς να το νιώσεις. Αυτό σημαίνει χορτάτος άνθρωπος. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού που έφυγε χθες από τη ζωή. Και μας στεναχώρησε όλους αυτό το φευγιό της Μάρος. Δεν μου λείπει τίποτα. Έζησα τα πάντα, έχει δηλώσει. Τι ωραίο να το παραδέχεσαι κιόλας μέσα σου, γιατί πολλοί δεν το έχουν ζήσει έτσι, δεν έχουν ζήσει έτσι τη ζωή τους ή και να έχουν ζήσει δεν το έχουν καταλάβει. Στο μυαλό μου ήταν πάντα η Μάρο Κοντού μια γυναίκα πολύ προχωρημένη, με μπρίο, φινέτσα, χιούμορ, γεμάτη δύναμη, ταλέντο. Μέχρι το τέλος την απολαμβάναμε τηλεοπτικά, ευτυχώς. Γιατί μπορούσε, κυρία σε όλα της. Πολύ συγκινήθηκα επίσης με τα λόγια του καλού της φίλου Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν ήταν σε θέση χθες να κάνει δηλώσεις. Είπε όμως το πιο ουσιαστικό, το πιο σημαντικό. Αντίο Ελληνίτσα, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Θα είναι πάντα στην καρδιά μας και ευτυχώς και μέσα από τις ταινίες της που απολαμβάνουμε και θα απολαμβάνουμε και άλλες γενιές. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρία.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη. Και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Λάβα, 97 ακόμα πάντα αλήθεια τώρα. Τι διαβάζω. Η FIFA πουλά κομμάτια γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Από το στάδιο που, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο New Jersey. Είναι. $450 το κομμάτι. Ενδιαφέρεσαι. Α, είπα κι εγώ. Δεν πήγες Μουντιάλ. Θα το έχεις στο σπίτι σου. Το γρασίδι πάντα. Θα βρίσκεται μέσα σε ακριλική θήκη με USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του. Δηλαδή έχεις το σωστό το γρασίδι στο σπίτι σου. Τι άλλο θα ακούσουμε. Μην νομίζεις, θα βρεθεί κόσμος να πάρει. Εδώ έχουν βγει στο σφυρί και έχουν αποκτήσει άλλα κι άλλα απίθανα. Μα το Μουντιάλ είναι δυνατές στιγμές και συναισθήματα τώρα. Το γρασίδι τι να το κάνεις. Πες μου, όχι αν το είχες. Πες μου, τι θα το έκανες. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
11: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Raymond Tonight. Καλό μας μεσημέρι. Δεν έχουμε κάποια γιορτούλα σήμερα, έτσι. Από αύριο πάλι σήμερα και κάθε μέρα. Δηλαδή εδώ στο Love, μουσικάρες που είναι σαν μια γιορτούλα. Από 80s, 90s, zeros. Καλά δεν περνάμε. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Περιμένω τα μηνυματάκια σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μεγάλες καλοκαιρινές εκτόσεις στα έπιπλα Gotsopoulos Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκτόσεις. Για την ανανέωση των επίπλων σας επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Gotsopoulos Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων, με έκπτωση 30-40%. Η εταιρεία Gotsopoulos Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της. Παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30-40% στο gotsopoulos.gr. Και τώρα διαγωνισμός. Διεκδικήστε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη «Έπιπλα». Καλή επιτυχία. Α, κλήρωση 27 Ιουλίου.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

97,5. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Άρη που μας ακούει κάνοντας διάδρομο. Και μουσικάρες και κορμάρες εδώ στην παρέα μας, τη Love. Στο τρέξιμο το έχεις, Άρη μου, ή στο περπατητό? Ο διάδρομος, λέω, να ξέρω τι κομμάτι θα διαλέξω για μετά, τα φιλιά μου. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Πολύ. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

Για πες μου, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτάκια και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνει σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 98,5 και κάπου εδώ τέλος και για σήμερα, αύριο πάλι στις 12 θα είμαστε μαζί. Σας περιμένω. Μείνετε τώρα στον Love. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, φιλιά άπειρα. Πολλά πολλά πολλά. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ένα υπέροχο χορευτικό και ενοχελικό ταυτόχρονα, απτέμπο αλλά και ατμοσφαιρικό κομμάτι, ταιριαστό με τον καιρό. Και τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν το Man Eater από τον Daddy Hall και τον John Oates. Για να σας υποδεχθούμε στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Love, στις 97,5. Εδώ που θα περάσουμε άλλο ένα μεσημέρι παρέα, θα το κάνουμε σιγά σιγά μαζί απόγευμα, πηγαίνοντας μέχρι και τις 4 παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται αγαπημένα τραγούδια για το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, όπως ένα άκρος επίκαιρο και ταξιδιάρικο Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ, αγαπημένο καλοκαιρινότατο. Από το Θέμη Αδαμαντίδη θα προηγηθούν σε ατμόσφαιρα disco, σε ατμόσφαιρα dance club, οι Sister Slaves, όταν ξεχώριζαν κάποιον χορευτή και τραγουδούσαν He's the greatest dancer για εκείνον. Και πριν από όλα αυτά έρχεται εντός μουσικών συνόρων ένα κομμάτι από τις αρχές των 90s που ηχεί προχώ ακόμα και το 26, οπότε φανταστείτε πόσο προχώ ήταν 35 χρόνια πριν, όταν ο Κώστας Μακεδόνας τραγουδούσε το κομμάτι Λίζα και η Κορνίζα. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για το σημερινό καλωσόρισμα στην εκπομπή. Μέχρι και τις 4 για άλλη μια φορά καλωσορίσατε κοντά μας και πολύ καλή σας διασκέδαση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Είναι μοναδικό, ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει γραφτεί στην ιστορία ως σημαντικό και ως τραγούδι και ως βίντεο κλιπ. Ο λόγος για το Unfinished Sympathy από τους Massive Attack από τις αρχές των 90s, εδώ στο Love, στους 97,5. Εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους κυρίως, στο Viber του Love στο 694-700-1111 μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, στο site του Love επίσης, www.loveradio.gr, όπου μπορείτε και μηνύματα να μας στείλετε μέσω του site, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Αν αυτή είναι η επιλογή σας, να σας θυμίσω και ότι στο Viber συμμετέχετε και στην έρευνα, στη μουσική έρευνα του αγαπημένου σας σταθμού για να τον κάνετε ακόμα πιο αγαπημένο και ακόμα καλύτερο. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών που υπάρχουν εκεί, μας λέτε τη γνώμη σας με τον τρόπο που θα ακολουθήσετε στην κοινότητα του Love στο Viber και από εκεί συμπεραίνουμε εμείς τι θέλετε να ακούτε περισσότερο και κάνουμε το Love ακόμα καλύτερο, ενώ εσείς βάζετε και υποψηφιότητα για να κερδίσετε υπέροχα δώρα μέσω κλήρωσης από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, πάμε σε κλίμα ιδιαιτέρως καλοκαιρινό, όταν ο Άρχοντας, ο θεός της Soul και γενικότερα ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς των τελευταίων 100 χρόνων, ο Stevie Wonder, φλέρταρε με τη Reggae Music και προέκυψε ένα Master Blaster Pavla Jammin'.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάδι 97,5 στο γνωστό σημείο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι για ταξίδι στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών. Από το χώρο των πλατφορμών, σήμερα έχω να σας προτείνω μία εύπεπτη απλή ταινία, μία περιπέτεια, ενδιαφέρουσα περιπέτεια με κάποιες ανατροπές, έχει έτσι τα plot twists που τα απαιτούμε πλέον από τις περιπετειώδεις ταινίες ή τα thriller όλων των ειδών. Ο λόγος για μία νέα παραγωγή είναι η ταινία The Pit με ένα εκπληκτικό πασίγνωστο δίδυμο, το οποίο είναι γνωστή και η προσωπική του σχέση, εκτός από τις συνεργασίες τους. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε όταν μιλάμε για τον Matt Damon και τον Ben Affleck, όχι απλά για μία φιλία, στα όρια του bromance νομίζω ότι είναι η συγκεκριμένη ηθοποιή. Ο λόγος λοιπόν για τη νέα περιπέτεια The Pit, που είναι σε παραγωγή και προβολή φυσικά του Netflix, μία ενδιαφέρουσα υπόθεση που μοιάζει να ξεκινάει λίγο τυπικά ως αστυνομική περιπέτεια, που λες okay, τώρα το έχω ξαναδεί το έργο, ειδικά το πρώτο 20 λεπτό είχα αυτό το συνέστημα, αλλά όσο προχωράει η υπόθεση, πέραν του suspense που δημιουργείται, άλλα πράγματα νομίζω ότι συμβαίνουν. Τελικά υπάρχουν οι ανατροπές και τα plot twist, όπως είπα προς το τέλος. Και μάλιστα, επειδή έκανα και χιούμορ μιλώντας για τις σχέσεις των δύο ηθοποιών, του Matt Damon και του Ben Affleck, ότι φτάνει στα όρια του bromance. Εντάξει, δεν θα σας κάνω spoiler, αλλά στο τέλος της ταινίας έχει ένα-δύο πλάνα που πραγματικά το επιβεβαιώνουν το bromance του θέματος. Μπάει το μυαλό σας στο πολύ πονηρό, βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει ένα-δύο πλάνα που είναι λίγο κάπως. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ταινία The Pit, μία νέα ενδιαφέρουσα και απλή περιπέτεια για να περάσει κανείς έτσι ωραία και απροβλημάτιστα το 2ωρό του, θα τη βρείτε στο Netflix.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λίγο μετά τις 3 με ένα Tainted Love, απόλυτα κλασικό κομμάτι των 80's, σας υποδοχήκαμε στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με το συγκρότημα των Soft Cell εδώ στο Love, στους 97,5, εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Όπως είδα, ένας Γιαννόπουλος κοντά σας μέχρι εκείνη την ώρα. Έρχονται και αγαπημένα κομμάτια για να επισημοποιηθεί το καλό και ωραίο καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, όπως είναι μια βόλτα σε ένα από τα πιο πρωτότυπα κομμάτια και διαφορετικά στην καριέρα της Ελένης Αλιγοπούλου, το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό «Πιάσε με», θα προηγηθεί ένα άκρος ερωτικό και σεξουαλικό «Sexual Healing», πολύ πολύ hot καταστάσεις από τον Marvin Gaye, και ευθύς αμέσως άκρος καλοκαιρινά με τον Γιάννη Πάρου να μας θυμίζει το υπέροχο «Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, αφού καλωσορίσω και όσους μπορεί να μην ήταν μαζί μας από την αρχή και να συντονίστηκαν μόλις τώρα στην παρέα μας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αυτός ήταν ένας αξέχαστος Robert Palmer σε ένα αξέχαστο επίσης και πολύ σημαντικό κομμάτι, Simply Irresistible, ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε αν επηρέασε το να γραφτεί μερικά χρόνια μετά το Simply the Best που ερμήνευσε μοναδικά η Tina Turner. Πάντως σίγουρα επηρέασε τον Κώστα Χαρίτο Διπλωμένο, που εκείνη την εποχή που ο Robert Palmer είχε κάνει τεράστιο πλανητικό hit με το Simply Irresistible, ο Κώστας Χαρίτο Διπλωμένος είχε κυκλοφορήσει έναν δίσκο που είχε τίτλο Ακαταμάχητος. Το ομότιτλο τραγούδι θυμίζει πολύ Robert Palmer και το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει βγάλει και πολλές άλλες επιτυχίες όπως το Έτσι Σε Θέλω, το Ψηλές Κοντές και πολλά πολλά άλλα που τα ακούτε εδώ κατά καιρούς από το Love. Αυτός ήταν λοιπόν ο Robert Palmer και σας θυμίζω το τραγούδι της ημέρας που παρουσιάζουν κάθε πρωί Δημήτρης και Ιωάννα. Μένετε λοιπόν συντονισμένοι με προσοχή ειδικά 10 με 6 για να το πετύχετε, και όταν το πετύχετε στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love στο 694-711-11 και βάζετε με αυτόν τον τρόπο υποψηφιότητα για να κερδίσετε καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Caronis ηλεκτρικά, εκπληκτικά δώρα όπως air fryer, τηλεοράσεις και πολλά πολλά άλλα.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: EcoCarpet, την gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πρώτη μου φορά.
1: Λίγο πριν από τις 4, εδώ στο Love, στους 97,5, όπου φτάσαμε κλασικά στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, εκπομπής της Πέμπτης, αγαπημένη μέρα. Η Πέμπτη, μιας και τη θεωρούμε προπαραμονή του Σαββατοκύριακου. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Περάσαμε και σήμερα ένα δίωρο παρέα, ταξιδεύοντας στα πιο αγαπημένα 80's and 90's hits, όχι μόνο από το διεθνή, αλλά και από τον ελλαδικό μουσικό χώρο. Και με αυτό ακριβώς το μείγμα θα βρεθούμε ξανά αύριο στις 2, πάντα εδώ στις 97,5 του Λαβ. Ως τότε, αφενός ακολουθεί 4 με 6 εφημαλτέζου. Αφετέρου, να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπως στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα. Ως τότε, από τον Ποστένα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς και χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ρωστίκ για κάθε χρήση, του Ρωστίκ υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αυτό το έχω ακούσει και σε stand-up comedy, παιδιά, ότι είναι έκφραση της Ελληνίδας μάνας. Ουέ και αλίμονό σου, σας το έλεγε. Εσάς, η δική σας. Καλησπέρα στην παρέα του Λαβ, εδώ μαζί μέχρι τις 6. Ουέ και αλίμονό, αν δεν ακούτε το πρωί, Δημήτρη και Ιωάννα. Διότι ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Και μέχρι τις 6 το απόγευμα μπορείς να παίξεις και να κερδίσεις ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Αν το πετύχεις. Το έχεις ακούσει δηλαδή και το πετύχεις. Μας στέλνεις μήνυμα στο Viber με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου στο 694-700-1111. Έχουμε και άλλους διαγωνισμούς, οπότε σημείωσε το. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τολμηρό δεν λες τίποτε το χθεσινό βραδινό περιεχόμενο του Μουντιάλ. Αστρονομικά ποσά τηλεθέασης έδωσε στην ΕΡΤ. Βράδυ Τετάρτης και ο κόσμος είδε μπάλα, παιδιά. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να ανοίγει σαμπάνιες, διότι καθήλωσε εκατομμύρια φιλάθλους μπροστά στους δέκτες της για τη ζωντανή μετάδοση του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Άκου νούμερα τώρα. 47,6% στο πρώτο τέταρτο, 10 το βράδυ με 10 και τέταρτο. Μετά έφτασε στο 65,7% στο τέλος. Ο μέσος όρος ήταν 55,8, το γενικό σύνολο 52,1. Δηλαδή αυτό το 61,8 δεν το έχει δει η ΕΡΤ, παιδιά, ούτε στο όνειρό της.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Ναι, οκ, okay, παραμένει το ερώτημα. Όλο ρωτάς τι να είναι η αγάπη. Παιδιά, ό,τι και να είναι θα φανεί. Η αγάπη φαίνεται. Εμένα με ρωτάς βέβαια, εδώ τα κορίτσια στο Viber, και τι χρώμα να βάψετε τα νύχια σας, εκεί που μας ακούτε. Τέλειο. Θα σας πω ιδέα φανταστική. Σαρλίζ Θέρον. Αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, μία είναι η τάση. Αυτό που φόρεσε η Σαρλίζ και έγινε χαμός. Είδατε πως τις φωνάζαν οι άντρες που πέρασε με το καυτό μήνυμα αυτά τα καταπληκτικά πόδια. Λοιπόν, εμείς οι γυναίκες κοιτούσαμε και τα νύχια της. Το γαλάζιο Baby Blue είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σεζόν. Αφήστε για λίγο τα κλασικά κοραλί, τα νέων και τα φούξια, το γαλλικό που το κάνουμε όλο το χρόνο. Ετοιμαστείτε για την πιο κομψή, ήρεμη και ταυτόχρονα εντυπωσιακή τάση της χρονιάς που υιοθέτησε και η Σαρλίζ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εδώ μαζί στον Love που έγινε 30 και το γιορτάζει με αναμνήσεις. Τα εμβληματικά μας σήματα που παίζουν στο πρόγραμμα του σταθμού για όλο τον Ιούλιο. Λοιπόν, να πούμε ένα συγχαρητήρια στην Alpha Bank, η οποία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα όρασης δηλαδή και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τάπα σούρο, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη η αμόλυβη 98 οκτανίων μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μα ναι, είμαστε γεννημένοι, είμαστε born to be alive. Πρέπει να έχουμε λίγη ζωντάνια, βρε παιδιά, λίγη κινητικότητα. Σήκω από τον καναπέ, φύγε λίγο από το air condition, πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε φρέσκα υλικά. Θα μαγειρέψουμε σε λίγο τη δική σου συνταγή. Για οργανωθείτε.

Οδήγησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Λοιπόν, ο Τάσος μας ακούει από την Αγία Παρασκευή και έριξε φανταστική ιδέα στο τραπέζι. Να φτιάξουμε σπιτικό πιτόγυρο, παιδιά. Θα μας πει τη σος. Τη σος που βάζουμε αντί για αυτή την παχυτική που βάζουν τα σουφλατζίδικα με τη μαγιονέζα και το κέτσαπ, με τη μαγιονέζα και τη μουστάρδα. Λοιπόν, ακούστε, παίρνει το γύρο, αυτό το προψημένο από το σούπερ μάρκετ. Καλέ, έχει πολύ νόστιμους, για ψάξτε το λίγο. Τους πετάς τη λαδόκολλα στο ταψί, τους ψήνεις λίγο ακόμα για να ζεσταθεί, είναι προψημένος. Να γίνει έτσι τραγανός. Παίρνεις πίτες ολικής άλεσης, μας λέει ο Τάσος. Το κάνει πολύ υγιεινό. Κόβεις τα υλικά σου, δηλαδή ντοματούλα, ξερό κρεμμύδι, έτσι λίγο χοντροκομμένο θέλει το πιτόγυρο. Ναι. Φτιάχνεις σος γιαουρτιού ως εξής. Ανακατεύεις το γιαούρτι με μουστάρδα, βάζεις μέσα λίγη σκόνη σκόρδο, αν θες. Λίγη γλυκιά πάπρικα, λίγο λαδάκι, λίγες σταγόνες για να γίνει έτσι πιο λία και φτιάχνεις το πιτόγυρό σου, τυλιχτό στο σπίτι, πιο υγιεινό, πιο ωραίο, πιο νόστιμο, με τα υλικά που θες. Εγώ, Τάσο μου, βάζω και πιπεριά. Disco.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κούς δωροεπιταγή 2.000 ευρώ από τον Κοτσόπουλους Home, έπαιξες γι' αυτό. Γράφεις έπιπλα κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Άσε που έφτασαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Κοτσόπουλους Home. Είναι ό,τι χρειάζεσαι για το σπίτι σε απίστευτες εκπτώσεις. Ανανεώνεις το χώρο σου, ρε παιδί μου, φτιάχνει διάθεση. Είναι ελληνικό εργοστάσιο επίπλων και η έκπτωση από 30 έως 40%. Η εταιρεία Κοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας μια ζωή. Τα βρίσκετε στα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο. Και για να δεις τις εκπτώσεις, 30 έως 40% μπαίνει στο κοτσόπουλος.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: φανταστώ.
1: Εύκολα φαντάζεσαι φεγγάρια και ακρογιαλιές όταν ακούς τον Love 97,5. Μπες στην έρευνά μας, στην κοινότητά μας στο Viber. Εκεί ψηφίζεις ακούγοντας αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών, μας λες τη γνώμη σου και μας κάνεις ακόμη καλύτερους. Άσε που μπαίνεις σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, φεγγάρια, ακρογιαλιές, κουσκούς, παρασκήνιο, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. 6 με 8 στον Love, στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου και 7 με 10 το πρωί να θυμάσαι ότι ο Δημήτρης και η Ιωάννα δεν μας κάνουν απλά μια ωραία παρέα. Μας λένε και το τραγούδι της ημέρας για να παίξεις και να κερδίσεις. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 έχουμε ξανά ραντεβού. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το Έλενα Δής. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Απόγευμα Πέμπτης, είμαστε στα μέσα του Ιουλίου, κυρία μου. Ακόμα είναι καλοκαιράκι, έχουμε διάθεση, έχουμε κέφι, έχουμε μπρίο, έχουμε φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και millennium. Μη φύγεις, αλλά μούρα δίπαδι. Επιστρέφω, έχω να σχολιάσω τους πάντες και τα πάντα. Πατάω το play και έρχομαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με μία συνάδελφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, η οποία δέχτηκε την ώρα που ήταν σε ζωντανή σύνδεση επίθεση από γιγάντια κατσαρίδα, μία μαμουνάρα, να με το συμπάθειο, κυρία μου, από αυτές τις βρωμερές, τις ηχαμένες, τις ελεϊνές, τις πετωμενές, που είναι σαν μικρά χελωνάκια. Η ρεπόρτερ εδώ, η συνάδελφο, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη, διατήρησε την ψυχραιμία της στον αέρα και συνέχισε να μεταδίδει το ρεπορτάζ. Εμένα, αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, θα έπαιζα 3 χρόνια σε όλα τα κανάλια. Τη συχαίνομαι. Θέλω να ψοφήσουν όλες οι κατσαρίδες. Να μην υπάρχουν, ούτε στα βιβλία δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω να υπάρχουν. Δηλαδή, πραγματικά, βλέπω το βίντεο, η άλλη έχει πέσει κατσαρίδα πάνω της. Κατσαριδάρα που μπορεί να μετακινήσει μέχρι και λεωφορείο των πηδών 40. Άμα μείνει στο δρόμο, θα στείλουμε αυτή την κατσαρίδα να το ρημουλκίσει. Η άλλη ψύχρεμη συνεχίζει και λέει τα δικά της, τα σέ και τα μέα. Το κατσαριδάνι τσουρ, περπατάει πάνω της και είναι και συχαμένα. Αυτά κάνουν έτσι, φύγει από εδώ πέρα, εγώ θα είχα φύγει, κυρία μου, θα είχα εξαφανιστεί, θα είχα διαλύσει το μικρόφωνο πάνω στην κατσαρίδα, θα την πάταγα, θα την έκαιγα, θα τσέχνα και βόμβα μολότοφα, μαλάκι να ούμε, και μετά θα έκαιγα και όλα μου τα ρούχα μου και το πετσί μου μαζί αν γινότανε. Η κοπέλα εδώ πέρα, μπράβο της, τέρας ψυχραιμίας, τα είπε, τελείωσε, την έδιωξε, τύπου σας παρακαλώ επειδή δουλεύω, με ενοχλείτε, είχε αυτό το ύβος, μπράβο της κοπέλα. Ή δεν ξέρω, παίρνει κάτι, είναι σε φαρμακευτική αγωγή, θα σας γελάσω, θα μάθω και θα επανέλθω.

Καθίστε, διότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα μοδιστρικής, διότι έχουμε και δεύτερο περιστατικό με σκισμένο πανταλόνε του Σάκη Ρουβά. Πήγε σε μια συναυλία, έκανε μια κίνηση, ένα κάθισμα, ένα χορευτικό, ένα τίναγμα, βράδερφε, και σκίστηκε πάλι ο καβάλος. Άρα εδώ υπάρχουν δύο τινά. Πρώτον, ή τα παντελόνια που παίρνει είναι της πλάκας, είναι του σωρού, τα παίρνει με το κιλό. Δεύτερον, ή τα παίρνει, κυρία μου, πάρα πολύ στενά για να ευθυγραμμίζονται και να αναδεικνύουν τις καλλίγραμμες ποδάρες του, και εκεί που κάθεται που είναι θεόστενο το παντελόνι, με το πάει να κάτσει ακούγεται το κράτς και σκίζονται όλα. Δηλαδή, και αυτή κάποια ζυγούλη να πάει να του πάρει ένα παντελόνι κανονικό. Μπορεί να φοράει large ο άνθρωπος και να φοράει τώρα small προς medium. Όχι, πρέπει να πάρει large. Επίσης, αν του σκίζονται συνέχεια, να πάρει ένα κολλό, να είναι κολανίστας. Το κολάν δεν σκίζεται, κυρία μου. Το βάζεις και περπατάς και πετάς. Το λέει και η διαφήμιση. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως έχει ένα πρόβλημα ο Σάκης Ρουβάς. Δηλαδή δεν ξέρω τι σημαίνει. Τον ματιάζουν από κάτω οι ρουβίτσες. Τρελαίνονται, κυρία μου. Και με το που σκίστηκε η ραφή στο παντελόνι του Σάκη Ρουβά, από κάτω τελείριο. Να τσιρίζουν, να φεύγουν σουτιέν, να λιποθυμάνε, να κόβονται οι κύκλοι. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Υπήρχε διαταραχή ορμονών σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία μου. Υπήρχαν άνθρωποι που χάσανε το λεωφορείο για να γυρίσουν σπίτι τους. Ήταν αυτή η εικόνα του σκισμένου καβάλου, κυρία μου. Και όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ άσχημα. Ο Σάκης συνέχισε να τραγουδά, γιατί είναι καλλιτέχνης, αλλά πάρα πολύ είναι άνθρωπος. Διατήρησε την ψυχραιμία του και συνέχισε να τραγουδάει με σκισμένο παντελόνι. Αυτά είναι, κυρία μου. Άμα είσαι καλλιτέχνης, είσαι καλλιτέχνης. Και με σκισμένο παντελόνι, και με σκισμένο βρακί, και με σκισμένο σότιο, θα συνεχίσεις να τραγουδάς. Έτσι πρέπει.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
12: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
11: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
12: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
11: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
13: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
14: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία.

Έχετε σκεφτεί κι εσείς ή μόνο εγώ ότι υπάρχει μία συμμορία εκεί έξω η οποία απαρτίζεται από ηλικιωμένους, ηλικιωμένους κυρία μου, οι οποίοι για παράδειγμα είναι στο σούπερ μάρκετ στην ουρά και είναι πάρα πολύ τσικλικούλιδες, γιαγιάδες έτσι που είναι λίγο ανήμπορες, που δεν μπορούν να περπατήσουν, που μόλις φτάνουν στο ταμείο όμως και σου κλέβουν τη σειρά γιατί είσαι καλός άνθρωπος και λες ας περάσει η γιαγιούλα που έχει δύο πραγματάκια. Εμφανίζεται από πίσω ο παμπώνυρος παππού σύζυγος της γιαγιάς με ένα καρότσι, λες και έχει αγοράσει κοντέινερ από την Κόσκο στο λιμάνι και μπαίνει μέσα και έχει 200 πράγματα επάνω. Και από εκεί που σου είπε, έχω μόνο δύο πραγματάκια. Εμφανίζεται ο παππού στα λιμάνια από πίσω με το καρότσι, γεμάτο πράγματα, με ύφος, χίλια συγγνώμη γιατί βιάζομαι, έχω να πάω και σπίτι, γιατί έχω να μετρήσω και ζάχαρο. Και από εκεί που ήταν λίγο ανήμποροι, λίγο θάλασσα καταγόρι μου, έχουν μέσα στο καρότσι σάλτσες, αναψυκτικά. Γλυκά, μπακλαβάδες από εδώ και από εκεί. Και όχι μόνο αυτό, κυρία μου. Τα βάζουν μέσα στο καρότσι το δικό τους, το οποίο το καρότσι έχει γίνει σαν κοντέινερ, και το σούρνουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα, ούτε δυσκολία, ούτε πρόβλημα, ούτε λαχάνιασμα, ούτε τίποτα. Και φυσικά γυρνάνε ενώ έχουν αγοράσει τα χίλια μύρια όσα, δύο καρότσια πράγματα, με ύφος τρεμάμενο και σου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδάκι μου. Ο Θεός να σε έχει καλά. Κυρία μου, το μέει καλά εμένα. Αλλά άμα κάθε φορά που έρχομαι στο σούπερ μάρκετ, κάνω 2 ώρες για να πάω σπίτι μου, επειδή κάθε φορά κάποιος είναι μπροστά μου και του δίνω τη θέση,

μου δεν θα είμαι καλά, δεν θα με έχει ο ύψιστος καλά. Είναι παμπώνυρες από τις ηλικιωμένες γιαγιάδες. Είναι παμπώνυροι οι παππούδες, να ξέρεις. Είναι όλοι συνεννοημένοι. Οι οποίοι πάνε σπίτι τους, που το παίζουν έτσι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όλη μέρα βλέπουν Ευαγγελάτο και ρουλιάζουν και τσιρίζουν. Άμα τους δεις στο ΙΚΑ που περιμένουν να κάνουν εξετάσεις, είναι ντούρασελ, κάνουν φασαρία. Στο δευτερόλεπτο, είπες ότι θα πάω να κάνω εξέταση 3:30, είναι 3:33. Έχω να κάνω πράγματα, έχω να πάω σπίτι μου. Τι κάνει σπίτι σου, τίποτα. Θέλει να πάει ο άνθρωπος στο σπίτι του, να μην κάνει τίποτα, να κοιτάει το ταβάνι. Αυτό σου λέει, κατάλαβες τώρα. Είναι πολύ άσχολοι όλοι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, κυρία μου. Είναι σπίτι τους, τι ωραία, τι καλά. Παίζουν με τα γκονάκια τους, παίζουν με τις γλαστρούλες τους. Έχουν και ένα καναρινάκι έτσι για να παράγει μουσική και ήχο μέσα στο σπίτι. Και με μια χαρά.

Και θα σε πάω τώρα στα δικά μας εδώ πέρα. Θα σε πάω στην Μάνη, όπου είχαμε, λέει, διαβάζω εδώ πέρα, πάρα πολύ κομπλεξικός αυτός που έχει γράψει το ρεπορτάζ. Θα διαβάσω τον τίτλο. Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη. Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην πισίνα του ξενοδοχείου. Και πού είναι το κακό? Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Είχε το αυτοκίνητο ανεβάσει θερμοκρασία, είχε κορώσει, έχει και ζέστη και σημαίνει πολύ. Και σου λέει, από το να κάθομαι να το πλένω, δεν υπάρχει λόγος. Η πισίνα έχει χλώριο, είναι πάρα πολύ καλό, απολυμαντικό. Θα πάω και θα το βάλω μέσα. Θα το μουλιάσω όπως κάνω με τις φασόλες, θα το μουλιάσω όλη νυχτής και το βράδυ θα είναι έτοιμο. Θα το στεγνώσω με ένα σεσουάρ και τελείως υπόθεση. Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει ένα λάθος. Επειδή έκανε όπισθεν εδώ, τι ήταν, η κυρία ήταν, η κυρία ήταν. Έκανε όπισθεν, πώς δεν μπέρδεψε τον γκάζι με το φρένο, τι ωραία, τι καλά. Και έπεσε το αμάξι μέσα στην πισίνα. Και τι έχει να λέει, καλέ. Άλλοι πετάνε μέσα ψάρια να κάνουν τσαροντούφεκο. Άλλοι πετάνε μέσα φουσκωτά. Φλαμίγκο, παπάκια, αλογάκια κατά συνεφή, μονόκερους. Τι να τον κάνεις, κύριε μου, το μονόκερο? Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Βουρ μέσα στην πισίνα. Κάνεις και καταδυτικό τουρισμό. Πάρα πολύ καλά. Το ξενοδοχείο μετέφερε σε όλους μπουκάλες εκεί που μένανε να μπουν μέσα να κάνουν καταδύσεις. Ρίξε μέσα 2-3-4 ψαράκια να κάνουν και ψαροντούφεκο οι άνθρωποι. Δεν φτάνει, κυρία, που σας έβγαλε από τη μιζέρια. Σας έβγαλε από τη δυστυχία. Έχετε κάτι να ασχοληθείτε. Σας έκανε εκεί πέρα τι ωραία, τι καλά να περάσετε. Γίνατε και διάσημοι. Το έπλαινε και τα μάξι της χωρίς να σε ενοχλήσει. Δηλαδή, τι άνθρωποι είστε εσείς εκεί πέρα? Πραγματικά τώρα. Να κάθεις στην πισίνα και να βλέπεις την Έλτη Μουρλέγκο να έρχεται κατά πάνω σου και να μπαίνει και μέσα στην πισίνα. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε αυτόν που έδωσε δίπλωμα στη συγκεκριμένη κυρία και το πέρασε με την πρώτη. Είμαι σίγουρος να ξέρει γι' αυτό. 100%. Και να ευχηθώ στην κυρία άντι του χρόνου και υποβρύχιο. Why not? Έχει πάρει το κολλάι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Θέλω να ενημερώσω το φιλοθεάμον κοινό ότι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο, Κυριακή θα πάει στους 37. Αύριο Παρασκευούλη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. It is 90s και Millennium. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω. Τι ούτο τρόπος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω τώρα, κυρία μου, στο περιστατικό αυτό στη Ρόδο που φαίνεται ένα σερβιτόρο να έχει πάρει ένα μπουκάλι κρασί, να έχει μπει μέσα στη θάλασσα για να σερβίρει έναν αούγκανο πελάτη, ο οποίος βρίσκεται με το μαγείο του μέσα στη θάλασσα. Μέχρι τη μέση είναι το νερό. Κρατάει το κρασί στο χέρι, λες και είναι κουλή εντελώς, και περιμένει από τον υπάλληλο να πάρει το μπουκάλι κρασί. Σαμπάνια, θα σε γελάσω, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Να μπει μέσα στο νερό, να τον σερβίρει. Και ρωτώ. Πρώτον, η βλακεία σε αυτή τη χώρα έχει πλέον χτυπήσει κόκκινο. Δηλαδή, είμαστε πλέον στη βλακεία, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Αυτό που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ είναι πώς μπορείς να πιεις κρασί την ίδια στιγμή που είσαι μέσα στο νερό, σε βαράνε τα κύματα, κάνεις ισορροπία για να μην πέσεις μέσα, να μην πέσεις το ποτήρι σου μέσα, να μην ξεφτυλιστείς. Πέρα το ξεφτυλίζεσαι γιατί κάθεσαι μέσα σε την ορνέλα μούτη και περιμένεις να σου φέρει ο σερβιτόρος το μπουκάλι μέσα με το κρασί και να σε σερβίρει, γιατί είσαι και πάρα πολύ υψηλής κοινωνίας. Νιώθεις βαριά Kim Kardashian, νιώθεις Μουαμάρ Καντάφη, έτσι βασιλιάς, δικτάτορας, ηγέτης κατά συναφή, και νομίζεις ότι επειδή έχεις 50 και 100 ευρώ στην τσέπη σου, ότι έχεις γίνει ο Νάζης. Μωρή βλαχούτσα. Μωρή τελευταία των τελευταίων, βρε κατακαημένε, βρε αρνίτσι μπίτσι που νομίζετε ότι πάτε στις διακοπές και γίνεστε εφοπλιστές, δεν τρέπεστε λίγο? Εν τω μεταξύ, όλο αυτό δεν είναι θέμα του κατακαημένου που νομίζει εκεί πέρα του πελάτη, γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο καθόλου, είναι και της ιδιοκτησίας που αφήνει τον υπάλληλό του να μπαίνει μέσα να γίνεται μουσκεμα για να σερβίρει την κουλή. Έλα σε παρακαλώ, πήγαινε σπίτι σου, πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: διακόπτω την κανονική ροή του προγράμματός μου, διότι πριν από λίγη ώρα, ναι, με ενημερώνω από το control, πείτε μου, ναι, διαβάζω, Μόνικα Λεβίνσκι. Η σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά από καιρό, κυρία μου. Μάλλον είχε πολλά ρούχα να πλύνει η κοπέλα, γιατί είναι και λίγο νοικόκυρη. Το αφήνει το ρεκόρ της Μελεκέδες. Διαβάζω εδώ, η Μόνικα Λεβίνσκι επέδειξε για άλλη μια φορά πως η ζωή μπορεί να γράψει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο. Μετά το σκάνδαλο με τον Bill Clinton του 1998, πλέον λέει προσπαθεί να κάνει μια άλλη πορεία. Ποια άλλη πορεία, καλέ? Αυτή δεν έβγαινε με τα φορέματα τα λεγκεσμένα? Είσαι για νοικόκυρη, μωρί, και βρωμιέρα, τα αφήνει άπλωτα, δεν τρέφεσαι λίγο ούτε στο χέρι να πει: άντε, το πλυντήριο κάνει πασαρία. Βουρ, κάδο. Δεν μπορεί να τα πλύνει στο χέρι, να πάρει ένα σαπούνι και να τα πλύνει, δεν τρέπεσαι λίγο? Τώρα λέει: κάνει κάτι άλλο, γράφει βιβλία, δουλεύει σε μια εταιρεία. Υπάρχει άνθρωπο, καλέ, που θα προσλάβει τη Μόνικα Λεβίνσκι όταν ξέρει ότι η κοπέλα είναι νοικόκυρη? Δεν πλένει, δεν καθαρίζει. Είμαι πάρα πολύ έξαλλος τώρα. Και έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση. Η 52χρονη, λέει, ακτιβίστρια, ακούω να λες, και τηλεοπτική παραγωγός, βρέθηκε πρόσφατα στην πρεμιέρα της νέας οικογενειακής ταινίας της Disney, Κουτουλουπού Κουτουλουπού. Η Disney φώναξε σε πρεμιέρα της ταινίας της τη Μόνικα Λεβίνσκι. Πάρα πολύ ωραία. Άντε, σας εύχομαι, και την Τζούλια Αλεξανδράτου. Θέλετε να βοηθήσει και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρει στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσε προσεκτικά τα αποσπάσματα των τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για δώρα από την Pizza Fan.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου? Από χθες.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Διακόπτω την κανονική ροή του προγράμματός μου και πάλι, κυρία μου, διότι έχω μία ακόμα έτσι έκτακτη είδηση. Διαβάζω εδώ Δημήτρης Αλεξάνδρου το σημείωμα που βρήκε στο αυτοκίνητό του για τη Ρία Ελληνίδου. Άκου τώρα εδώ, Μαρισί. Πήγε κάποια σαλαμούρα δίποδη και του έγραψε ένα σημείωμα για τη Ρία Ελληνίδου και το άφησε στο αυτοκίνητό του. Απίστευτο και όμως αληθινό. Φυσικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, επειδή είναι πάρα πολύ έτσι μια διακριτική προσωπικότητα, ανέβασε το σημείωμα στα social media κλασικά και στο τι περίμενες. Βλέπω εδώ πέρα λίγο, ο ίδιος βρήκε, λέει, πάνω στο μπαμπρί του αυτοκίνητου του ένα χειρόγραφο σημείωμα. Χειρόγραφο, κύριε μου, είμαστε πλέον σε κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Αφιερωμένο στη Ρία Ελληνίδου, συνοδευόμενο από φωτογραφίες τραγουδίστριας, εμφανώς συγκινημένος από την όμορφη αυτή κίνηση. Σταμάτα τώρα.
1: Και εγώ τώρα συγκινήθηκα λίγο, συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω.
0: Έχετε τρελαθεί καλή εντελώς. Άφησε κάποιος με ένα κολλάζ από φωτογραφίες στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Αλεξάνδρου, αποθεώνοντας τη Ρία Ελληνίδου. Καμιά ξαδέρφη της θα ήταν, εγώ στο λέω. Ή ξαδέρφη ή καμιά θιά από το χωριό. Σε παρακαλώ τώρα, ότι βρέθηκε κάποιος να καθίσει σπίτι του, να πάρει χαρτόνι, ψαλίδι και κολλαστίκ και έκοβε φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου και ήξερε που μένει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και το άφησε στο παμπρί του Δημήτρη Αλεξάνδρου ολόκληρο χαρτόνι. Δεν την πήρε χαμπάρι άνθρωπος και αυτή έφυγε τείχο-τείχο και χωρίς ήχο. Ναι. Ξέρω ένα με τον Τωτό, να σας πω, πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο, δηλαδή καταπληκτικό, θα γελάγαμε, αλλά δεν είναι η στιγμή. Θέλω τώρα να κάνω focus σε αυτό. Γιατί πιστεύω ότι κάποιος θα πάει τώρα στο αυτοκίνητο της Ιωάννας Τούνη έτσι τυχαία και θα αφήσει ένα τεράστιο, όχι κολλάζ, μια τεράστια αφίσα με λουλούδια κιόλας επάνω, με αποθεωτικά λόγια για την influencer. Τώρα έτσι το λέω, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, κυρία μου. Έτσι πιστεύω. Ο Λάβεντ 7,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούς στον αέρα του Love 7,5, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Yeah. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα. Αύριο Παρασκευούλα θα είμαι και πάλι εδώ να ξέρεις, μη φύγεις, ουέ και αλίμονό σου. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, καλό βράδυ σε όλους.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love, στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

0: Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.
1: Oh, darling, I wanted to be everything.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για καλοκαίρια πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια πώς. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι πώς. Πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε.

Αναρωτιέμαι για αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου. Όταν δεν θες να μιλήσεις, εδώ είναι η νύχτα σου. Όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Class dismissed. Thank you, ladies.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πρόσχεται τίποτα, δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

0: without you.
1: Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στέλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν.

αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.